0: Η ώρα είναι 3. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Η νύχτα στο κοκκούν μόλις άφησε τις καλύτερες αναμνήσεις. Ραντεβού ξανά το πρωί.
3: Αν μ' αγαπάς,
2: ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο κοκκούν Λουτράκικο για ένα εκρηκτικό live.
3: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
3: Στα λόγια μείναμε, τις όρκους έκαψες.
2: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο κοκκούν Λουτράκικο Ωστ. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440 26330 και 6933 20 56 33.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
3: Η νύχτα στο κοκκούν μόλις άφησε τις καλύτερες αναμνήσεις. Ραντεβού ξανά το πρωί.
4: Αν μ' αγαπάς,
3: ετοιμαστείτε, η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο κοκκούν Λουτράκι Κοστ για ένα εκρηκτικό live.
4: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που...

0: Η ώρα είναι 3. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Η νύχτα στο κοκκούν μόλις άφησε τις καλύτερες αναμνήσεις. Ραντεβού ξανά το πρωί.
3: Αν μ' αγαπάς,
2: ετοιμαστείτε, η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο κοκκούν Λουτράκι Κοστ για ένα εκρηκτικό live.
3: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
3: Στα λόγια μείναμε, τις όρκους έκαψες.
2: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο κοκκούν Λουτράκι Κοστ. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου, ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-20-56-33. Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

Σε κοιτάζω και το βλέπω ότι πια δεν είσαι φως μου εδώ. Σ' αγκαλιάζω με λαχτάρα και το νιώθω πως φεύγεις. Κάπου πάει και δεν με παίρνει η καρδιά σου σε

0: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 3:30. Το λουτράκι κοιμάται, αλλά το καλοκαίρι στο κοκκούν συνεχίζεται.
2: Αν μ' αγαπάς,
3: ετοιμαστείτε, η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο κοκκούν λουτράκι κοστ για ένα εκρηκτικό live.
2: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
2: Στα λόγια μείναμε, τις όρκους έκαψες.
3: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο κοκκούν λουτράκι κοστ. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου, ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
2: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
3: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Κάποιοι ακόμα θυμούνται τη μουσική στο Cocoon Beach Club.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
4: Αν μ' αγαπάς,
1: ετοιμαστείτε, η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Λουτράκικο για ένα εκρηκτικό live.
4: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
4: Στα λόγια μείναμε, τις όρκους έκαψες.
1: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Λουτράκικο Ωστ. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
4: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
1: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις.

0: Η ώρα είναι 4. Κάποιοι ακόμα θυμούνται τη μουσική στο Cocoon Beach Club.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM. Αν μ'
0: αγαπάς, ετοιμαστείτε, η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Lutraki Coast για ένα εκρηκτικό live.
3: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
3: Στα λόγια μείναμε, σόρκους έκαψες.
0: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
3: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
0: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: The Cocoon Beach Club.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
3: Αν μ' αγαπάς,
4: ετοιμαστείτε, η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Lutraki Coast για ένα εκρηκτικό live.
3: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
4: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
3: Στα λόγια μείναμε, σορ που σε κάψες.
4: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
3: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
4: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

Μη ψάχνεις να με βρεις στο ψέμα και στην απουσία. Μη ψάχνεις να με βρεις σε μια αγκαλιά χωρίς ουσία. Μη

προσέχεις, μικρή μου, γιατί μοιάζεις σε μένα, γιατί μοιάζεις σε μένα.

0: 4:30. Εκεί που κάθε νύχτα γίνεται ιστορία. Cocoon Beach Club.
1: Αν μ' αγαπάς, ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Tragic Host για ένα εκρηκτικό live.
2: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
2: Στα λόγια μείναμε, τους όρκους έκαψες.
1: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
2: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
1: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.

0: φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: Η ώρα είναι 5. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Λίγο πριν ξημερώσει το πιο όμορφο καλοκαίρι, Cocoon Beach Club.
3: Αν μ' αγαπάς,
2: ετοιμαστείτε, η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Lutraki Coast για ένα εκρηκτικό live.
3: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
3: Στα λόγια μείναμε, τις όρκους έκαψες.
2: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
3: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
2: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Φέρε πίσω και την πρώτη.
1: Break FM 100,8.
2: Ο άνεμος σου θυμίζει απόψε. Με διαπερνάει και μου αγγίζει. Μετά με αφήνει ψυχρό. Δεν έχει νόημα να γράφω. Δεν θα μ' αγαπήσεις ποτέ.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 5:30. Το πρώτο φως της ημέρας βρίσκει το λουτράκι να ονειρεύεται. Cocoon Beach Club.
2: Αν μ' αγαπάς, ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Λουτράκι Coast για ένα εκρηκτικό live.
3: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
3: Στα λόγια μείναμε, σόρκους έκαψες.
2: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Λουτράκι Coast αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-20-56-33. Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.

ήσυχοι σαν πιόνι. Αγνώριστοι, αμίλητοι, σκληροί και μετακίνητοι. Τη δεύτερη μια βόλτα ως τον μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτοιμα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα, εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα ποτέ δεν σε ξέρω.

0: και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Break 100,8. Πρώτη μετάδοση.
2: Μια ανάσα που καίει κάθε φωνή, το φίλι δαγκωμένο από ειδώνη. Ένας κόσμος που λάμπει κάθε που ξύπνας, ένας κόσμος βουλιάζει όταν γυρνάς εσύ.

0: μετάδοση.
1: Το κρεβάτι δρομένο κάθε πρωί, ένα τζιν πεταμένο στα άλλες κράσι, ένας ήλιος που καίει όταν γελάς, το σκοτάδι που πιάνει όταν χαιρετάς εσύ.

0: Η ώρα είναι 6. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Και μία νέα, καλοκαιρινή μέρα ξεκινά. Cocoon Beach Club.
3: Αν μ' αγαπάς,
2: ετοιμαστείτε, η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Lutraki Coast για ένα εκρηκτικό live.
3: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
3: Στα λόγια μείναμε, σόρκους έκαψες.
2: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
3: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
2: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 6:30. Ωραία για θάλασσα, χαλάρωση και καλοκαιρινή απόδραση. Cocoon Beach Club.
2: Αν μ' αγαπάς, ετοιμαστείτε, η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Tragic Host για ένα εκρηκτικό live.
3: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
3: Στα λόγια μείναμε, τους όρκους έκαψες.
2: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσει τα τηλέφωνα 27440 26330 και 6933 205633.
3: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
2: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις.

0: Μαρία, αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
1: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
0: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
1: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
0: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
1: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
0: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
2: αλλά δικό μας είναι.
1: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8. www.breakfm.com.

Έρχεται τώρα το είδωλο, ο άνθρωπος αράχνη, ο άνθρωπος που θα ήθελα να έχω τη φάτσα του να τη βάλω στο δωμάτιό μου, μια φωτογραφία, το ίνδαλμα των μεγαλύτερων μας ηλικιών. Πώς ένας άνδρας δεν πήγε στη δουλειά για 6 χρόνια και κανείς δεν τον πήρε χαμπάρι? Μπορεί και για 14, λέει, δεν είναι σίγουρο. Ήταν το 2010 όταν η συγκεκριμένη ιστορία έγινε γνωστή και αποκαλύφθηκε αυτό το περίεργο πράγμα που είχε συμβεί. Ένας 69χρονος τότε άνδρας τιμωρήθηκε με πρόστιμο επειδή ανακαλύφθηκε ότι είχε να πάει στη δουλειά του 6 χρόνια. Πληρωνόταν κανονικά όλη αυτή την περίοδο αφού κανείς δεν το πρόσεξε. Φοβερά πράγματα, παιδιά. Δημόσιος υπάλληλος ανακαλύφθηκε ήταν ο αντιδήμαρχος, ο οποίος επιχείρησε να του δώσει ένα βραβείο για 20 χρόνια πίστης και αφοσίωσης στην υπηρεσία. Σκέφτηκα, πού είναι αυτός ο άνθρωπος, είχε δηλώσει. Είναι ακόμα εδώ ή έχει βγει στη σύνταξη, πέθανε? Και ψάχνοντας να τον βραβεύσουν για την προσφορά του, παιδιά, αυτά δεν γίνονται. Δεν γίνονται. Ξεκίνησε λοιπόν τις διεργασίες εναντίον του άνδρα Χωακίν Γκαρθία. Πήρε άλλα 6 χρόνια για να ακληρωθεί με τον Γκαρσία, ο οποίος το εξοδοτήθηκε το 2011 να κάνει μία έφεση και να του επιβάλλεται πρόστιμο περίπου 30.000 δολαρίων. Τώρα σιγά τα λεφτά, 30.000 δολάρια, αυτός 10 χρόνια έπαιρνε μισθούς, 30.000 δολάρια, έχασε τον ένα χρόνο. Αυτό είναι εξοδοτήμα του μισθού ενός έτους, όπως σας το είπα. Και ήταν το μέγιστο που θα μπορούσε να τεθεί νόμιμα. Να, ορίστε, ο επαγγελματικός προσανατολισμός.

Η Τζούλια Ρόμπερτς αποκάλυψε ποιο είναι το πιο σκληρό ναρκωτικό που έχει δοκιμάσει. Για να δούμε τώρα ποιο ήταν αυτό το πιο σκληρό ναρκωτικό που έχει δοκιμάσει η Τζούλια Ρόμπερτς. Παρεσιογόνα μανιτάρια. Στην ερώτηση αν ήταν θετική εμπειρία, απάντησε ναι, ήταν ωραία. Δεν θα πω ψέματα. Παιδιά, μην τα δοκιμάσετε όμως στο σπίτι. Επίσης, ο Κόεν που παρουσίαζε την εκπομπή ρώτησε την Τζούλια Ρόμπερτς να κοιτάξει μερικές από τις εμβληματικές ταινίες της, αλλά αμέσως το οποίο είπε I'm talking to the fifth of this. Δεν απαντάω σε αυτό δηλαδή. Και ρώτησε αν ήθελε να ακούσει τις ταινίες και αφού συμφώνησε, ο Κόεν είπε ότι ήταν οι ταινίες Pretty Woman, My Best Friend Wedding και το Notting Hill. Γιατί ξέρετε, έχει αλλάξει. Γίνονται πια και για τους τυφλούς οι ταινίες μόνο ακουστικές που περιγράφουν μέσα.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 7. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Η παραλία ξυπνά στο Cocoon Beach Club.
3: Αν μ' αγαπάς,
2: ετοιμαστείτε, η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστιάδης έρχεται στο Cocoon Lutraki Coast για ένα εκρηκτικό live.
3: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
3: Στα λόγια μείναμε, τους όρκους έκαψες.
2: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
3: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
2: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπει.

θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια, τα οποία θα σας κρατήσουν.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Γαλάζιοι άνθρωποι, το μυστήριο φαινόμενο που εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την περιοχή από τον 19ο αιώνα. Τι μυστήριο φαινόμενο, είναι τα στρουμφάκια. Όχι, το μπλε δέρμα δεν βρίσκεται στη σφαίρα της φαντασίας, ίσως όπως νομίζουμε κάτι που φαίνεται από την διόμορφη περίπτωση της οικογένειας Fugate στο Ανατολικό Κεντάκι. Οι άνθρωποι, παιδιά, είναι πραγματικά μπλε. Γύρω στο 1820, ένας Γάλλος, ονόματι Μαρτίν Fugate, μετανέστευσε στο Κεντάκι για να διεκδικήσει επιχορήγηση γης στις όχθες εκεί της περιοχής. Σύμφωνα με την παράδοση, είχε μπλε απόχρωση στο δέρμα και αφού παντρεύτηκε μια ξανθιά γυναίκα, 4 από τα 7 παιδιά τους απέκτησαν ένα εντυπωσιακό μπλε δέρμα επίσης. Από τη γέννησή τους. Η αιτία του μπλε δέρματος ήταν μια γενετική πάθηση γνωστή ως μεθεμοσφαιρνεμία. Συγκεκριμένα ένας τύπος που ονομάζεται κληρονομική μεθεμοσφαιρνεμία. Αυτή η κατάσταση προκαλείται από ένα υπολοιπόμενο γονίδιο που διαταράζει την κληρονομική παραγωγή της αιμοσφαιρίνης. Φοβερά πράγματα. Να κάνεις ένα παιδί και να γεννηθεί μπλε. Πω πω πω.

κατάλογο με τις πιο ευτυχισμένες και τις πιο δυστυχισμένες χώρες του πλανήτη. Έδωσε στην δημοσιότητα το Sustainable Development με την Φιλανδία να κατακτά για 7η συνεχόμενη χρονιά την πρώτη θέση, ενώ στον αντίποδα στην τελευταία θέση βρέθηκε το Αφγανιστάν. Στις πιο ευτυχισμένες χώρες είναι η Φιλανδία, παιδιά. Λοιπόν, στην πρώτη δεκάδα των πιο ευτυχισμένων χωρών βρίσκονται 8 ευρωπαϊκές χώρες. Δανία στη δεύτερη θέση, Ισλανδία στην τρίτη, στην πρώτη δεκάδα συναντάμε επίσης Σουηδία, Ισραήλ, Ολλανδία, Νορβηγία, Λουξεμβούργο, Ελβετία και Αυστραλία. Αυτές είναι οι 10 πιο ευτυχισμένες χώρες του πλανήτη θεωρητικά. Πάντα. Πρώτη στην κατάταξη είχαν η Βρετανία που βρέθηκε στην 20η θέση πίσω από χώρες όπως η Λιθουανία και η Τσεχία, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες που υποχώρησαν 8 θέσεις με το 2023 στην 23η θέση φέτος από τη 15η θέση που ήταν πέρσι. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ελλάδα βρίσκεται στην 64η θέση, υποχωρώντας 6 θέσεις πίσω από το 23 που είμαστε στη θέση νούμερο 58. Φοβερά πράγματα.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 7:30. Καφές, πρωινή άβρα και θέα θάλασσα. Cocoon Beach Club.
2: Αν μ' αγαπάς,
3: ετοιμαστείτε, η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Lutraki Coast για ένα εκρηκτικό live.
2: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
2: Στα λόγια μείναμε, τους όρκους έκαψες.
3: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
2: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
3: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: αστεία. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
1: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
0: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
1: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
0: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
1: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
0: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.

Ξέρετε τι είναι το σύνδρομο burnout? Παλαιότερα αναφερόταν μόνο σε ενήλικες, ως μια κατάσταση επαγγελματικής ή όχι απαραίτητα επαγγελματικής εξάντλησης. Πλέον, με τους ρυθμούς της σύγχρονης κοινωνίας, χρησιμοποιείται ως όρος σε παιδιά και εφήβους που μπορεί να το πάθουν από τις πολλές τους δραστηριότητες. Το Πανεπιστήμιο Μούρσια, σε μια μελέτη του, αναφέρει ότι και οι νέοι μπορούν να παρουσιάσουν σε εκπαιδευτικά αλλά και σε αθλητικά πλαίσια burnout. Είναι φοβερό πράγμα, παιδιά. Ποια είναι τα συμπτώματα τώρα? Ο φόβος να πάει στο σχολείο, στη δουλειά, η ακαδημαϊκή ή η επαγγελματική αποτυχία και βέβαια η κακή συμπεριφορά. Η αποξένωση ή η αίσθηση απομόνωσης, η έλλειψη κινήτρων, η κατάθλιψη, ο αυξημένος κίνδυνος αυτοκτονίας. Αυτό είναι το burnout, το λεγόμενο CAP

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 8. Και το καλοκαίρι ξεκινά ξανά από εδώ. Cocoon Beach Club.
2: Αν μ' αγαπάς,
1: ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Lutraki Coast για ένα εκρηκτικό live.
2: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
2: Στα λόγια μείναμε, σορ που σε έκαψες.
1: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
2: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
1: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Μην νομίζεις ότι είναι κάτι χειροπιαστό, ότι μπορεί να γίνει αύριο που είναι Παρασκευή. Κατάλαβες. Λέω τώρα κι εγώ. Εντάξει, σας προβληματίζω, το ξέρω, αλλά τι να κάνουμε. Φίλες και φίλοι, από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου. Ναι, ναι, ναι. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες. Ναι, ναι, ναι, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου. Έτσι. Αμέ. Με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό.

Για πάμε, πάμε λίγο τώρα, για πάμε λίγο. Πάμε λίγο να ξυπνήσουν τα αίματα. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Φτάσαμε σίως στην Πέμπτη. Πέμπτη 16 Ιουλίου και δεν θέλω να σας προβληματίσω, ούτε να σας στεναχωρέσω, αλλά θέλω να σας αναγγείλω κάτι. Ξέρω, σακελάρις, τώρα θα νομίζετε ότι θέλω να αναγγείλω ότι σήμερα τελείωσε στις 8.30 και ότι αύριο φεύγω για διακοπές. Λοιπόν, ούτε το ένα είναι, ούτε το ένα είναι. Δηλαδή, δεν θα φύγω στις 8.30 σήμερα, σακελάρι. Θα φύγω στις 11. Εντάξει, λοιπόν, αυτό. Τώρα, το άλλο που λέω δεν θέλω να στεναχωρέσω. 16 και μήνα σήμερα, ξέρετε τι σημαίνει αυτό, έτσι. Ότι περάσαμε στο άλλο μισό του καλοκαιριού, στο δεύτερο μισό. Δηλαδή, πήγαμε στην κορυφή και τώρα κατεβαίνουμε σκαλοπάτια. Το λέει και το τραγούδι. Ανεβαίνω σκαλοπάτια, κατεβαίνω κάτι φοριές. Πώς το λέει, όχι, ανεβαίνω κάτι φοριές. Κάπως έτσι το λέει. Δεν έχει σημασία όμως. Σημασία είναι ότι έχουμε ήδη σήμερα 16 Ιουλίου. Και ήδη με έχει προβληματίσει αυτό, γιατί δεν έχω φύγει για διακοπές ακόμα. Ναι, ναι, γιατί, γιατί παρακαλώ. Γιατί, κύριε Σακελάρη, εσύ δεν πήγες διακοπές. Εγώ έδειξα κατανόηση και για τη Μελίνα και για τον Δημητράκη. Και λέω μπράβο στον μπαμπά του, στο καλό του, στον μπαμπά του, τον Παναγιώτη που του πήγε διακοπές. Δηλαδή, εγώ στα παιδιά μου να μην τα πάω. Να μου πεις και εσύ μπράβο μετά. Λέω ρε, παιδί μου, λέω. Φιλολογική συζήτηση.

λοιπόν, αν δεν έχετε πάει, θα σου το πω τώρα. Λοιπόν, αν δεν έχετε πάει στο Ναυσικά, έτσι, να δείτε έτσι τη μαγεία που απλώνεται στο βάθος, έτσι, ο Κορινθιάκος, ή δεν έχετε πάει στην παραλία του Λουτρακίου, στο Μαϊστράλι μας, να δείτε μια θάλασσα, έτσι λες και έχεις τρώσει χαλί κάποιος και να θέλεις να την περπατήσεις. Και αν έχεις πήγε κανένα τσιμπουράκι παραπάνω ή κανένα κρασάκι παραπάνω, σίγουρα θα λες την παρέα σου, θα την περπατήσω εγώ τη θάλασσα σήμερα. Λέμε τώρα, έτσι. Καλό, λοιπόν. Ναι, ναι, κύριε Κώστα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ, εδώ είναι ο κύριος Κώστας. Ξέρω, τον έχει προβληματίσει και τον κύριο Κώστα, το σκέφτεται και σου λέει. Λέει τώρα, ο κύριος Κώστας. Ο Γιωργάκης δεν έχει φύγει διακοπές φέτος, δεν θα πάει. Λέω το από μέσα του, το λέω, δεν το λέει δυνατά άνθρωπος, όπως κάποιοι άλλοι. Καλημέρα κύριε Κώστα, καλημέρα. Θα στείλω την απορία, μην αγχώνεσαι, πολύ σύντομα. Καλημέρα. Έτσι εδώ στην παρέα μας ο κύριος Κώστας πίνει το καφεδάκι του, φορτώνει τις μπαταρίες του πρωί πρωί.

Παιδιά, ήταν αυτό χτες με το Μέση. Ωραία, αυτό Μουντιάλ, αυτό είναι Μουντιάλ, ναι. Μια ομάδα να παίζει μπάλα. Κύριε Κατσαβρία, όρισε, πες μου την απόψη σου για το Μουντιάλ. Όλα για την πεθερά σου, μου λες. Λοιπόν, τι δεν σε αφήνει να δεις Μουντιάλ? Γιατί, ξεμυαλίζεσαι? Τι κλωτσάς και εσύ τα τραπέζια και τα, και τα σκαμπό, νομίζω ότι είναι μπαλά. Αλήθεια? Λοιπόν, καλά αυτό παιδιά. Καλά, δεν είδα τόσο πολύ αγώνα, πρώτη φορά είδα έτσι για το Μουντιάλ φέτος. Και ήταν αυτό, γιατί λέω παιδιά και στεναχωρήθηκα. Λέω πω, μόλις προηγήθηκε η Αγγλία και είδα το Μέση στεναχωρημένο, λέω τώρα. Εντάξει, δεν έχω καμία σχέση με το Μέση, δεν είναι συγγενής μου για να πω ότι στεναχωρήθηκα για τον άνθρωπο. Αλλά το παιδί μου το,

Αλλά εντωμεταξύ μετά τον γκολ οι Άγγλοι, παιδί μου, καθίσανε πίσω λες και έτσι είπε κάποιος ότι παιδιά, τώρα πίσω για να πάρουμε την νίκη. Θα του το πω, προπονητής, έτσι, αλλά και αυτοί από το ένστικτο, γιατί μπορεί να μην είχαν δυνάμεις, δεν είχαν φυσική κατάσταση, αυτό δείχνανε. Γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο παραπάνω. Ενώ η Αργεντινή, λες, ξεκίνησε εκείνη την ώρα ο αγώνας, παιδιά. Ο αγώνας ξεκίνησε για την Αργεντινή την ώρα που φάγανε τον γκολ. Τέρμα, έκλεισε την Αγγλία πίσω, σου λέει. Δύο μπορεί να μην φας, ένα να το φας οπωσδήποτε. Άλλο βέβαια αν βάλανε δύο μετά. Ναι, άλλο πράγμα, άλλο πράγμα. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, όντως αυτή είναι η ομάδα και νομίζω ότι αξίζει να το πάρει. Αν και εγώ ήμουν με τη Γαλλία, γιατί δεν πιστεύω ότι θα κερδίσει η Ισπανία τη Γαλλία και 2-0 κιόλας. Λοιπόν, γιατί εντάξει, σαν σύνολο, σαν μονάδες, ήταν καλύτερη η Γαλλία. Άλλο βέβαια, αν σε εκείνο το παιχνίδι δεν τράβηξε και κέρδισε η Ισπανία, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και νομίζω ότι, επιμένω τώρα, γιατί νομίζω ότι και η Αργεντινή, εντάξει, είναι λίγο καλύτερη από την Ισπανία. Έτσι. Τώρα, αν μπείτε σε ένα τελικό Μουντιάλ Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου, τα πάντα ανοιχτά. Τώρα, ήρθα εγώ να σας κάνω ποδοσφαιρική ανάλυση, που λέω λόγος, αλλά έχετε μόνοι σας αντίληψη. Ξέρετε. Δεν χρειάζεται να λέω αυτά. Αλλά δεν ξέρω, μετά το χθεσινό που είδα, συγκινήθηκα πολύ. Με το Μέση θέλω να το πάρει η Αργεντινή, παιδιά. Σας το λέω, δηλαδή, μην πείτε μετά όταν το είπα. Έτσι. Δηλαδή, αν θα λείψω εγώ αύριο, να ξέρετε ότι έχω φύγει να πάω να δω τον τελικό. Γι' αυτό ζητάω από σήμερα άδεια. Δεν ξέρω ο Σταύρος αν είναι εδώ, σε παρακαλώ. Να σημειώσει αύριο. Καλά, κι αν και το πάρει η Αργεντινή. Α, ξεχάστε με, δεν γυρίσω πίσω, σας το λέω να το ξέρετε. Θα μείνω εκεί στα πανηγύρια, δεν είδατε χθες τι έγινε. Μέχρι τις 3 η ώρα λέει ο αγώνας τελείωσε 12, αν δεν κάνω λάθος. Και μέχρι τις 3 είχαν μείνει στο κήπεδο ποδοσφαίρες, δεν φεύγανε. Και πολύ καλά κάνανε, τι να λέτε τώρα. Εδώ σου λέει πέσανε από την Ακρόπολη και βρήκαν και πορτοφόλι κάτω, τι έγινε. Δηλαδή πέφτει από τον ισθμό της Κορίνθου. Έτσι. Και βρεις και νύφη να παντρευτείς. Το βάθος, μια γοργόνα, ξέρω εγώ. Πώς το λένε. Καλημέρα σας, καλημέρα. Για πάμε ρε παιδιά. Η Αργεντινή στο τελικό του Μουντιάλ. Εντάξει, και η Ισπανία στο τελικό του Μουντιάλ. Τώρα θα μου πει κάποιος, ρε Γιώργο, δεν πρέπει να υποστηρίξει μια ευρωπαϊκή ομάδα. Έτσι όπως έχει γίνει παγκόσμιο το ποδόσφαιρο τώρα, τι Ευρώπη και Αργεντινή. Και εγώ επιμένω ότι θα πρέπει να γίνει ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι όπως είναι τώρα το πρωτάθλημα, όπως είναι τώρα δηλαδή το Champions League, ναι, θα μπορούσε με κάποιες στάντερ ομάδες. Αλλά να έχει αγώνες όλο το χρόνο, να παίζουν όλοι με όλους. Τώρα κάθεται ο Ολυμπιακός, ο Χ Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, Χ ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Χ Παναθηναϊκός, δεν ξέρω τώρα ποια ομάδα και να είναι. Και έχει πάρει το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω και ποια άλλη ομάδα θα μπορεί να είναι στο Champions League. Κάθεται τώρα και πάει στα χωριά, παίξει πάλι. Σε κήπεδα χωράφια. Τώρα θα μου πείτε εντάξει, τέτοια εποχή τα έχουν φτιάξει τα κήπεδα όλα, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, τώρα για τον κύριο Κώστα ξεκινήσαμε να λέμε την καλημέρα μας. Στο Μουντιάλ φτάσαμε. Ναι, στο Μουντιάλ φτάσαμε. Σας λέω, φύγαμε για τελικό. Όχι, δεν θα έβλεπα. Δεν σκρύβω ότι αν ήταν Αγγλία, Ισπανία, δεν θα τον έβλεπα τελικό. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας έτσι. Τώρα όμως Ισπανία, Αργεντινή, παιδιά, άλλο level. Άλλο level. Ναι, σας λέω, αφού σας το λέω τώρα, δείξαμε να σας πω τώρα. Δεν τρελάθουμε τελείως.

από την πόλη της Κορίνθου. Για να ξεκολλήσουμε λίγο από το Μαϊστράλι και θα αρχίσουμε να μιλάμε κι άλλο για Μουντιάλ. Και δεν θα τελειώσει η εκπομπή σήμερα. Ένα άλλο που δεν θέλω σε κελάρις. Λοιπόν, την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Το Χόλιγκου της Ευρώπης με τον Αγροκόρινθο. Τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη από το επίσημο ραδιόφωνο του ECO Ακρόπολη Ράλι. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Και εμείς παγκόσμιοι είμαστε στο ράλι. Αμέ. Εντάξει, μπορεί να μην είμαστε το επίσημο ραδιόφωνο του Μουντιάλ, είμαστε όμως το επίσημο ραδιόφωνο του ECO Ακρόπολη Ράλι. Κατάλαβες, κύριε Κατσαβριά, κατάλαβες. Κάτσε, γιατί ο Άρης ήρθε τώρα να πούμε τι ώρα είναι. Μισό λεπτό. Θα το πούμε. Λοιπόν, κύριε Άρη, η ώρα αυτή την ώρα στο New York City, στη Νέα Υόρκη δηλαδή, αν στο πω στα ελληνικά, είναι 1 και 20 τα ξημερώματα. Τώρα πάνε για ύπνο και οι άνθρωποι. Όχι σαν και εμάς που ξυπνάμε να πάμε στη δουλειά μας. Λέω τώρα. Λοιπόν, στο Βερολίνο αυτή την ώρα η ώρα είναι 7:21 το πρωί, πριν από μία ώρα δηλαδή. Στο Σίδνεϊ, ναι, γιατί στο Σίδνεϊ αυτή την ώρα η ώρα είναι 3:21 το απόγευμα.

Λοιπόν. Α, στο ζευγολατιό τι ώρα είναι? Εντάξει, έχει πάει 8 και 23, κυριάρη. Ναι, στο λέω, όχι. Παιδάκι μου, στο λέω, μην μου πείσετε μετά ότι δεν στο πα. Σου λέω.

0: 8.30. Ώρα να ζήσεις άλλη μια ημέρα στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club.
1: Αν μ' αγαπάς, ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Lutrakic Host για ένα εκρηκτικό live.
2: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
2: Στα λόγια μείναμε, τους όρκους έκαψες.
1: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutrakic Host αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
2: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
1: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
1: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
0: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
1: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
0: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
1: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
0: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
2: αλλά δικό μας είναι.
1: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Να καλωσορίσουμε το φίλο μας τον Δημητράκη τον Κομνηνό που μας έχει στείλει την καλημέρα του με καρτούλα σήμερα. Βαρκούλα σήμερα. Άρε καπετάνιε. Καλοτάξιδη και σήμερα λέει η μέρα μας. Με βαρκούλα και μαργαρίτες απάνω. Ωραία φίλε. Δεν παίζεται αυτός ο Κομνηνός. Κάθε μέρα μας επιδιάζει, ευχάριστα. Καλημέρα Δημητράκη, καλημέρα.

Λοιπόν, έλεγε για τον Άρη, ναι, είναι εδώ ο κύριος Άρης Κατσαβρέας σήμερα. Καλημέρα κύριε Ναστούλη. Ρε φίλε, τελικά μήπως είσαι μεγιστάνας? Ποιος το είπε αυτό? Πού λεφτά για διακοπές, λέει. Πεθερούλα μου, τα ακούς? Διακοπές ο Ναστούλης. Ενίσχυση στο ταμείο, λέει, να πάω κι εγώ. Πολύ σωστά, ναι. Η πεθερά πρέπει να τα κάνουν εμείς αυτά. Εγώ που δεν έχω πεθερά, τι να κάνω? Πού να πάω? Μέχρι το Μουντιάλ. Τραγουδάκι λοιπόν για την πεθερά να την γλυκάνω. Εγώ θα πάρω καπετάνιο, θα πάρω άντρα ναυτικό. Αυτά είναι. Γεια σου ρε Άρη Κατσαβρέα με την πεθερά σου.

0: καπετάνιο. Αυτό. Τραγούδι, ωραίο. Μαρινέλα, Μαρινέλα. Λοιπόν, και μπορεί, δεν ξέρεις. Μπορεί να αρέσει το τραγούδι στην πεθερά σου και να χρηματοδοτείς τις διακοπές σου. Φιλεάρι. Έτσι πρέπει να κάνουν οι πεθέρες. Τους καλούς γαμπρούς. Και ο Άρης έχει δώσει δείγματα. Ο καλύτερος γαμπρούς. Να και ο Γιώργος εδώ από το Φρόνο Εξαμιλίο. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους. Καλή εκπομπή να έχεις, την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο λέει. Καλημέρα Τζόρτζ. Με πρόλαβε και το βράδυ να ξέρεις. Ναι. Με πρόλαβε. Καλημέρα σε όλο το φούρνο εκεί, σε όλο το team. Στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στον κύριο Αντώνη, στην κυρία Αντίνα, σε όλους, καλή δύναμη. Να και ο Γιώργος εδώ. Απ' τα αγρία χαράματα. Εύχομαι μια όμορφη καλημέρα, λέει, στην παρέα του Break FM. Ο Γιώργος με τα Super Donuts Στεφανάκης. Με τα υπέροχα γλυκίσματα. Να και ο DJ Πάρης Γιονυσόπουλος εδώ. Εδώ και μισή ώρα μας έχει το μήνυμα, για να τον ακούσουμε. Για πάμε κύριε Πάρη.
1: Ναι. Καλημέρες, καλημέρες παντού. Ναι. Καλημέρες, καλημέρες παντού.
0: Καλημέρα, καλημέρα Πάρη. Καλώς ήρθες. Πήγα να σου βάλω έκο, αλλά άνοιγα το άλλο κουμπί. Καλό. Να και ο κύριος Τάσος Κιάρκας εκμποζικών. Καλημέρα Γιώργο και καλή εκπομπή. Έμαθα πας διακοπές. Καλημέρα Παναγιώτη. Το μάθεις αυτό? Δεν και εμένα να ξέρω. Λες να μου έχει καμία έκπληξη η γυναίκα μου? Πες τα, πες τα, τα σου να ξέρω. Να μάθω κι εγώ. Εσείς ξέρετε περισσότερο από μένα. Παναγιώτης Άφαντος, ναι, τίποτα. Ξανά. Να και ο κύριος Κώστας εδώ. Καλημέρα Γιώργο, να πας και να περάσεις όμορφα. Και τα λέμε τον Αύγουστο. Αύριο κλείνουμε 29 χρόνια. Ο πο. 29 χρόνια μαϊστράλι. Πρέπει να το γιορτάσουμε, κύριε Κώστα. Χαμός. Πώς περάσαν τα 29 χρόνια? Σαν ψέματα μου φαίνεται. Δεν θα πω σαν χθες, γιατί έχουν περάσει 29 χρόνια. Ναι, τι πράγμα. Ωραία χρόνια όμως. Πολύ ωραία χρόνια. Ωραίες στιγμές, ωραίες αναμνήσεις. Με πολλή δουλειά πάνω από όλα. Και με πολύ κόσμο. Και με χαρούμενο κόσμο. Τότε δεν φαίνονται. Έτσι.

Ναι, θα πρέπει να γιορτάσουμε. Σήμερα, επειδή δεν θα είμαστε αύριο να το γιορτάσουμε, το γιορτάσουμε από σήμερα. Έτσι. Δεν σε είπα, φεύγω για Μουντιάλ. Το μαϊστράλι μας αύριο κλείνει 29 χρόνια. Και πριν 29 χρόνια στο ξεκίνημα στο μαϊστράλι ήμουν εκεί. Πέρασαν 29 χρόνια. Μου φαίνεται ότι το είχα δει σε μια ταινία αυτό.

Ναι, ναι, κύριε Κώστα, και αυτό για εσάς. Και τις τρεις πριγκίπισσές σου. Την κυρία Κατερίνα, την Έλληνα και τον Κατερινάκη. Χρόνια πολλά, μαϊστράλη.

0: Break FM 100,8.
1: Ένα ωραίο τραγουδάκι που ξέρουμε ότι αρέσει πολύ στον κύριο Κώστα. Το αφιερώσαμε και στις τρεις πρίγκιπισσές του, στη σύζυγό του την κυρία Κατερίνα, στην κόρη του Έλενα και στο Κατερινάκι που δεν μας ακούει σήμερα γιατί είναι σχολείο. Ναι. Λοιπόν, χρόνια πολλά και πάλι στο μαϊστράλι μας που κλείνει 29 χρόνια, παρακαλώ. Πω. Μια ζωή είναι βέβαια, μισή ζωή. Τι. Μισή ζωή αφιερωμένη στην εξυπηρέτηση και στην ευχαρίστηση των πελατών. Υπάρχει καλύτερο πράγμα? Λοιπόν, να ζήσετε κύριε Κώστα μου, να ζήσετε και να προσφέρετε. Έτσι. Γιατί όταν η προσφορά είναι ευχαρίστηση, είναι χαρά, τότε σε παίρνει ονταλλακή κούραση και το άγχος και το τρέξιμο και τα χρόνια. Εγώ βέβαια νιώθω τον εαυτό μου ένα κομμάτι από το μαϊστράλι, γιατί ήμουν εκεί πριν 29 χρόνια, στο ξεκίνημα, στο επίσημο ξεκίνημα. Εκεί αριστερά, όπως μπαίνουμε αριστερά, έτσι είχαμε στήσει τα μηχανήματα. Και ο Μπαλάς είχε την τιμητική του, ναι, δεν κατέβαινε να πιπίστα με τίποτα τότε. Ήταν και πριν 30 χρόνια, κάτσε 29 χρόνια. Τώρα τον αγροκοιτάξει ο Δημητράκης, θα του πει: Μπαλά, κάτσε κάτω, χορεύει ο γιος. Λοιπόν. Ναι, όντως περάσαμε πολύ ωραία. Και με τον Κωστή. Τότε δεν είχε γεννηθεί ο Δημητράκης. Με όλη την παρέα τότε. Αυτά είναι αναμνήσεις όμορφες.

0: Τι λέω, πάρεις εδώ. Α, μας έχει στείλει την καλημέρα του. Για πάμε. Την ακούσαμε την καλημέρα, την ακούσαμε πριν. Μας έχει στείλει και τραγουδάκι. Για να δω.
1: Ναι. Καλημέρες, καλημέρες παντού. Καλημέρες παντού.
0: Εντάξει, το βαρατό έχω. Επιτέλους, το βρήκα. Λοιπόν, έχει στείλει και τραγουδάκι ο Πάρης, θα το ακούσουμε. Βεβαίως θα το ακούσουμε.

0: Ωραίο, πολύ ωραίο. Νομίζω ότι από τα τελευταία που έχουμε βάλει, φίλε Πάρη, είναι το καλύτερο, γιατί είναι πιο έτσι, πιο ευχάριστο, με καλοκαιρινή διάθεση. DJ Πάρης Διονυσόπουλος. Φοβερός. Λοιπόν, επιστρέφουμε.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος

0: FM. Αν μ' αγαπάς, ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Κοκκούλου Τραγικό για ένα εκρηκτικό live.
1: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
1: Στα λόγια μείναμε, σόρκους έκαψες.
0: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Κοκκούν Λουτράκι Κοστ. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-20-56-33. Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
2: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
2: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
1: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
3: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
4: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
3: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
4: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
3: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
4: Το στέκι της Πέγκης.
3: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξη.
4: Αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
3: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
4: Το στέκι της Πέγκης.
3: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. επιχείρησης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μην χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού.

0: και ηλεκτρικές συσκευές.
1: Τότε έλα στο Mega Expert.
0: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
1: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανσης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
0: Μην χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
2: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
1: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού. Κορίνθου Πατρών. Απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76302.
0: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
3: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
4: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
3: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
4: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
3: Το έχω πάλι. Saint Angus.
4: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
3: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
4: Τελικά λέω σαλάτα.
3: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
4: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
3: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
5: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
6: Καλημέρα σε όλες και όλους.
7: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ, επιστρέψαμε. Ναι, παιδιά, μην τα λέτε μένα τα χρόνια πολλά. Στον κύριο Κώστα να τα λέτε, στο Μαϊστράλι. 29 χρόνια Μαϊστράλι.

Όπα, είπα, λέω. Λέω, λέω, ξαναλέω. Μπράβο στα κορίτσια που φτάσαν στο προορισμό τους. Στις τρεις γυναίκες της ζωής μου. Ναι, ναι, ναι. Στη γυναίκα μου, στη μεγάλη μου κόρη τη Μαρία και στην άλλη τη μεγάλη κόρη, είναι πιο μικρή, Σταματία. Γιατί δεν είναι μικρή, Σταματία, είναι μεγάλη, έτσι λέει.

Ο Σακελάρης είναι εδώ, εμφανίστηκε με τις μεγάλες ώρες. Καλημέρα και από μένα, καλημέρα και στον Τασούλη μας, λέει. Ωραία. Καλημέρα και από εμάς στον Γιάννη τον Αγγέλου με το Σέτρα. Ωχ, αμάνι, αμάνι, αμάνι, Γιαννάκη. Αυτό θέλεις, ε. Οκ. Μα τα ακούσουμε, ρε φιλαράκο, τι να κάνουμε. Το μεράκι με πιάνει.

Δεν ξέρω τι έχει το πρόγραμμα σήμερα, τι εκδρομή έχει. Αχ, για να έξω τα μπούκους, εδώ μας έχει στείλει την καλημέρα του με μια ωραία καρτούλα σήμερα. Πού το βρήκε, πού τη βρήκε στην Κούπα, ρε φίλε. Γαλλικός καφές, ναι, σήμερα γαλλικός, το έχει αλλάξει. Το παίζει Ευρωπαίος. Όμορφο πρωινό Πέμπτης, με αισιοδοξία και χαμόγελα. Καλημέρα με υγεία και αγάπη. Πω, πω, και έχω χίλια. Άπαιχτος. Για να έξω τα μπούκους. Α, να και φίλοι από το Λουτράκι εδώ. Πώς ήταν αυτό? Α, πέρασε να πει μια καλημέρα. Ωραία, γιατί εχθές ξέχασε να περάσει, γι' αυτό λέω. Ευχές για όμορφη, μια όμορφη καλημέρα. Καλημέρα, καλό ταξίδι Πέμπτη. Αυτό το καράβι στο βάθος δικό σου είναι? Με αυτό ταξιδεύεις? Με ηρεμία, αγάπη και υγεία. Ωραίο φοντό, πολύ ωραίο σκηνικό. Καλοκαιρινό. Καλημερούδια μας, ξεκίνησαν οι διακοπές. Ευχές για όμορφες στιγμές. Τέλεια. Βάλε το Captain και το ένα καφέ και φύγαμε. Τι να μας κάνει ένας καφέ. Τώρα που το θυμήθηκα να πιω μια γουλιά, γιατί το αφήνω, το ξεχνάω και κρύωνει. Και εγώ με το ζεστού καφέ του κρύου.

Ούχα μάνα μάνα μάνι. Με το λέω εγώ, ο Γιάννης Αγγέλου το λέει, παιδιά. Με το που βλέπω ιστορία μου από τον Γιάννη τον Αγγέλου και ακούω αυτό το τραγούδι, καταλαβαίνω. Ο Γιαννάκης, λέω, εκδρομούλα είναι. Όχι που δεν θα ήτανε. Δεν παίζεται.

Πάμε, ναι, και σε άλλες καλημέρες. Βλέπω εδώ γίνεται χαμός. Εγώ έχω αργήσει σήμερα και δεν ξέρω και το λόγο δηλαδή. Ξέρω. Χρειάζομαι διακοπές, καλά το είπατε. Έτσι, τα λέμε όλα.

Τώρα θα πάμε εδώ. Μην αγωνιστά. Υπάρχει και το άλλο που λέει καπετάνια, χαμογέλα και τέτοια. Ναι. Λέω τώρα, λέω ρε παιδί. Αλλά οι φίλοι μας θέλει αυτό ο καπετάνιος με το καράβι να την πάρει μαζί. Έχει μανία με τους καπετάνιους. Να το συζητάω. Α, τι θα δούμε, θα βρούμε ένα καλό καπετάνιο, να την καλό παντρέψουμε. Α, και πολλά γαλόνια ο καπετάνιος. Λέμε τώρα.

Ο κύριος Κώστας από το Μαϊστράκι λέει: αυτοί οι χαρακτηρισμοί που λέει το τραγούδι σου πρέπει να σου το λέμε εμείς κάθε μέρα. Είσαι ασυγκράτητος. Γι' αυτό το βάζω, κύριε Κώστα, γι' αυτό το βάζω. Τι έγινε, α, και το άλλο τραγούδι. Έπαιξε. Χωρίς να του πω, εγώ παίξα αυτό, έπαιξε μόνο. Τι πράγμα είναι αυτό.

Ωραία, ωραία. Για πάμε στα μηνύματά σας. Αν περιμένετε εδώ, γίνεται πανικός. Ο G-Pap εδώ στην παρέα μας και σήμερα πρωινός μας έχει στείλει την καλημέρα του. Από ψάρεμα, έχει πάει για ψάρεμα. Έλα, σε νησί είναι αυτό σίγουρα. Τόσα καΐκια στην παραλία. Καλημέρα μας λέει, καλημέρα Γιωργάρα, καλημέρα. Γιώργος Παπάς, G-Pap. Στο συνεργείο φανοποιείο ντουο G-Pap, εκεί την καλημέρα μας. Λοιπόν, Άκιο Σταύρακας εδώ, πρωινός, άρχοντα. Καλημέρα και όμορφη Πέμπτη, με θετική διάθεση όπως πάντα. Αργεντινάρα λέμε και μαϊστράλι για κρύα μπύρα. Καλημέρα σε όλους τους νταραβεριτζίδες, μεροκαματιάριδες που ακούν αυτή τη στιγμή Break FM και Γιώργο Ναστούλη, που τον αγαπούμε ούλοι. Ούλοι, το Γιώργο τον Ναστούλη. Πού τον αγαπούμε ούλοι. Το λέω εγώ, το λέω ο Γιωργάκης ο Μαρμάρας, το λέω ο Σταύρος, το λέτε εσείς, το λέω εγώ. Γιατί ο Break FM είστε εσείς. Το σακελάρι το διαβάσαμε.

ναι. Τι έχει, τι γράμμα, αυτό δεν είναι γράμμα. Αυτό δεν είναι γράμμα, ολόκληρη κυκλοπαίδεια έχει φέρει. Ε, όλα και όλα. Να τα λέμε κι αυτά. Καλημέρα. Καλή και ευλογημένη Πέμπτη με υγεία. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Φιδιού. Ωλαλά, Παναγιά μου. Λέτε μου τα φίδια σήμερα. Και ούτε να τα σκέφτομαι. Όχι να τα βλέπω, ούτε να τα σκέφτομαι. Αύριο είναι Παγκόσμια Μέρα Διεθνούς Δικαιοσύνης. Αύριο εορτάζει η Αγία Μαρίνα, η οποία είναι προστάτηδα των εγγύων, των καχεκτικών παιδιών και των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Και ένα τραγούδι τραγουδάκι. Τι να κάνω από Γιάννη Καψάλη.

Θα τα ακούσουμε βέβαια. Λοιπόν, το γράμμα σε λίγο. Τις ευχές μου λέει στον κύριο Κώστα για τα 29 χρόνια επιτυχίας και προκοπής. Υγεία και ευλογία σε όλη την οικογένεια. Αλήθεια, φέτος προβλέπετε κάποια κλήρωση για το Μαϊστράλι? Θα περιμένουμε τον Αύγουστο, να δούμε. Τι είναι ο Αύγουστος? Τσαπ. Μέχρι να φύγω εγώ να πάω διακόπες και να γυρίσω, ήρθε ο Αύγουστος. Λέμε τώρα, λέμε. Μην το δένετε κόμπο εσείς. Κύριε Άρη. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά που λέτε, φίλες και φίλοι, σήμερα ναι, όντως είναι 5η 16 Ιουλίου, περάσαμε στο δεύτερο μισό του καλοκαιριού. Είναι του ιερομάρτυρος Αθηνογένους και τον συναυτό μάρτυρος Φαύστου, τον εν παιδεία 15.000 Αγίων Μαρτύρων. Ούτε καν ξέρω ότι υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Σήμερα η Ανατολή του Ηλίου έγινε στις 6 και 4 ακριβώς, ενώ η Δύση του Ηλίου είναι στις 9 παρατέταρτο και πιο συγκεκριμένα 8 και 47. Διάρκεια της ημέρας 14 ώρες και 32 λεπτά. Καλά. Λοιπόν, είπαμε αύριο είναι της Αγίας Μαρίνας. Το είπε το Παγιακυλίκη, να το πούμε και εμείς. Της Αγίας Μαρίνας είναι μεγαλομάρτυρος. Γιορτάζει η Μαρίνα ο Μαρίνος, η Αλίκη η Αλεξάνδρα, η Αλεξία, η Αλέξο, η Αλέκα, η Σόντρα και η Σάσα. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης αύριο. Ωραία. Λοιπόν, τι είπαμε πριν, για την Παγκόσμια ημέρα του φιδιού. Ο κύριος σκοπός αυτής της ημέρας είναι να μας βοηθήσει να μάθουμε περισσότερα για αυτά τα παρεξηγημένα ερπετά και να καταλάβουμε πόσο σημαντικά είναι για τη φύση. Για τη φύση, όχι για τη ζωή μας. Η ζωή μας είναι επικίνδυνα. Εγώ αυτό ξέρω. Επίσης, σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, όπως είπαμε, σήμερα γιορτάζουν ιερομάρτυρας Ανθινογένης και μάρτυρας Φαύστος, αν και δεν υπάρχει κάποια, λέει, συνηθισμένο, κάποιο συνηθισμένο που να γιορτάζει σήμερα. Άκου, τι λέει, άκου, τι λέει. Λέει, θα ήθελες να μάθεις περισσότερα διασκεδαστικά γεγονότα για τα φίδια ή να εξερευνήσουμε ποιες άλλες παγκόσμιες ημέρες γιορτάζονται μέσα στον Ιούλιο? Εντάξει, αυτά εδώ είμαστε κάθε μέρα, τα λέμε. Τώρα για τα φίδια, παιδιά, ας αλλάξουμε θέμα, πάμε παρακάτω. Πάμε στο τραγουδάκι καλύτερα που διάλεξε η Αγγελική και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα. Εντάξει, περιμένει η πεθερά του κύριου Άρη. Θα το ακούσουμε σε λίγο. Πω, τι πράγμα είναι.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αν μ' αγαπάς,
2: ετοιμαστείτε, η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Κοκκούλου Τραγικό για ένα εκρηκτικό live.
1: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
1: Στα λόγια μείναμε, τις όρκους έκαψες.
2: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Κοκκούν Λουτράκι Κοστ. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
1: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
2: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Μαρία, αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
1: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
0: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
2: αλλά δικό μας είναι.
1: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθημια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Καλημέρα σε όλες και όλους.
10: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου, με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό, παρακαλώ.

0: φυσικά το μαϊστράλι μας, το στολίδι της παραλίας του Λουτρακίου, που αύριο κλείνει 29 χρόνια, παρακαλώ, στην υπηρεσία των πολιτών, των καλοφαγάδων. 29 χρόνια διαφήμιση για το Λουτράκι. Και το Μαϊστράλι φυσικά γιορτάζει εδώ μαζί μας. Ναι, ναι, ναι. Χέρι, χέρι, το Break FM. Την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα, τον Ακροκόρινθο, το Hollywood της Ευρώπης και τον Break FM τους 100,8, το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally. Και σήμερα εδώ κοντά σας να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Για εσάς που έχετε επιλέξει τις όμορφες παραλιακές ακτές του Κορινθιακού για να παραθερήσετε και για τις καλοκαιρινές διακοπές, καλή διαμονή, καλά να περάσετε. Και σημειώστε και ένα τηλέφωνο για ό,τι θέλετε, για ό,τι χρειαστείτε. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας 6945 853 883. Επαναλαμβάνω, 6945 853 883. Λοιπόν, στη διάθεσή σας, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, αν θέλετε να μας πείτε κάτι, αν θέλετε να ζητήσετε κάτι, στη διάθεσή σας. Σας περιμένουμε.
1: There's a man in New Orleans, he's a rock and roller, he's a guitar man, the great big song.
0: Λοιπόν, αρκετά έχουμε να πούμε και σήμερα. Τι βλέπω εδώ? Μπράβο, η Κορινθία παραμένει από τις περιοχές με την υψηλότερη θερμοκρασία. Και χθες είχαμε την δεύτερη υψηλότερη θερμοκρασία στη χώρα. Τέλεια. Μικρή άνοδο σημείωσε η θερμοκρασία στη χώρα χθες Τετάρτη 15 Ιουλίου, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, meteo.gr, οι 8 υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες κατά το μεσημέρι χθες παρουσιάζονται στον πίνακα που έχουμε μπροστά μας. Και είναι η υψηλότερη θερμοκρασία χθες στην Κόνιτσα 38,3. Στη δεύτερη θέση η Ρίζα Κορινθίας 37,6. Όσοι είχε και η Κάτω Χαγιά και η Κορομιλιά Φθιώτιδας. Ενώ άλλες τέσσερις περιοχές είχαν 37,1. Η Καρδίτσα μες στην πόλη, το δέντρα, τα Δέντρα Τρινάβου, το Λευκοχώρι Φθιώτιδας και τη Μακρακόμη Φθιώτιδας. Αυτές οι 8 περιοχές είχαν τις υψηλότερες θερμοκρασίες εχθές. Λοιπόν, πάμε στο τραγούδι που έχει διαλέξει ο φίλος μας ο Άρης ο Κατσαβρέας για την πεθερά του. Μπας και συνεισφέρει στις καλοκαιρινές διακοπές και επιστρέφουμε με τις θερμοκρασίες για τον καιρό μας.

Για πάμε να δούμε τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα. Πάμε να δούμε τι να περιμένουμε. Τι να περιμένουμε, ρε. Στην καρδιά του καλοκαίριου, υψηλές θερμοκρασίες. Μα γι' αυτό είναι και καλοκαίρι τώρα. Τι να λέει, τώρα καλοκαιριάτικα και άμα έχει βροχή.

Πέμπτη παρακαλώ σήμερα, 16 Ιουλίου. Σε ολόκληρη την χώρα αναμένεται ζεστός καιρός, με τοπικούς όμβρους μετά το μεσημέρι όμως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου παρακαλώ. Μελτέμι με εντάσεις έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και τοπικά στα νότια νησιωτικά τμήματα 6 μποφόρ. Άντε να κάνεις μπάνιο τώρα με 6 μποφόρ. Πιο αναλυτικά, σε ολόκληρη την χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Στις μεσημεριανές ώρες όμως νεφώσεις τα επιρροτικά θα αυξηθούν, δίνοντας τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά τμήματα της κεντρικής και βορείας χώρας. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 16 έως 32 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 17 έως 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38 βαθμούς παρακαλώ, στη Θεσσαλία από 17 έως 37 με 39 βαθμούς, στα υπόλοιπα επιρροτικά από 19 έως 36 με 37 βαθμούς και τοπικά 38 βαθμούς, στα Επτάνησα από 20 έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 19 έως 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Αλλά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στην Νότια Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο ή βόρειο-δυτική με εντάσεις έως 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια και νότια-ανατολικά πελάγη ισχυρή 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ. Αυτά λοιπόν αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα. Πάμε στο τραγουδάκι και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ με τις θερμοκρασίες μας. Πάμε στον άλλο καπετάνιο τώρα που θέλει φίλη από το Λουτράκι να περάσει και να την πάρει, να την πάρει μαζί του. Με το καλό και να μας γράφεις, έτσι. Μα ξεχάσεις.

Άρε καπετάνια, πάρτε να μαζί να ησυχάσουμε. Λοιπόν, ο Μιχαλάκης αυτό ήταν από το Κερατσίνη. Εμφανίστηκε την Τρίτη και εξαφανίστηκε πάλι. Σταύρο, το αφουσιολόγιο. Ναι τώρα, μην τρελαθούμε τελείως.

Και πάμε τώρα να δούμε τις θερμοκρασίες. Αφού είδαμε τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού, πάμε να δούμε τις θερμοκρασίες που παίζουν εντός αλλά και εκτός των συνόρων. Και θα έλεγα να ξεκινήσουμε πρώτα, όπως κάνουμε κάθε μέρα, με τις θερμοκρασίες εκτός των συνόρων. Λοιπόν, και σήμερα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες. Εντάξει, όχι πολύ κοντά στο 0, αλλά κάτω από τους 10. Και πιο συγκεκριμένα, 7 βαθμούς πάνω από το 0 έχουμε αυτή την ώρα στο Ilulissat στο Γκρίνλανδ. Ενώ η υψηλότερη σήμερα. Έλα μωρέ τώρα, μας δουλεύουν. 26 βαθμούς. Σιγά. Εδώ αυτή την ώρα παραπάνω έχουμε εμείς. Και θα σας πω σε λίγο πώς έχουμε. Λοιπόν, για να πάμε από κάτω προς τα πάνω. 7 βαθμούς αυτή την ώρα στο Ilulissat στο Γκρίνλανδ. Η αμέσως επόμενη είναι 13 βαθμούς και είναι στο Cape Town. 18 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα στο Alice Springs στην Αυστραλία. 18 έχουμε στο Μεξικό. 19 έχουμε στις Βρυξέλλες, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 19 έχουμε και στο Αντανανάριβο στη Μαδαγασκάρη. 21 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα στο Άμστερνταμ με λίγα συννεφάκια. 21 έχουμε στη Βιέννη επίσης με λίγα συννεφάκια. 22 έχουμε αυτή την ώρα στη Βοστόνη. 23 έχουμε στο Βλαντιβοστόκ στη Ρωσία. 24 έχουμε στη Βουδαπέστη και ο ουρανός είναι καθαρός. 25 έχουμε στο Βουκουρέστι και ο ουρανός είναι καθαρός. 25 έχουμε στο Πάκο Πάκο Αμέρικα Σαμόα. 26 έχουμε στη Νέα Υόρκη. 26 έχουμε στο Βελιγράδι και ο ουρανός είναι καθαρός. Αλλά έχουμε και 27 που είναι και υψηλότεροι και είναι στη Βαρκελόνη αυτή την ώρα. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες που έχουμε εκτός των συνόρων, παρακαλώ. Θα πάμε σε τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε με τις θερμοκρασίες που έχουμε εντός των συνόρων.

Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι, θα πάμε στην ώρα σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας με... με τις δικές μας θερμοκρασίες. Πάμε ρε Σοκράτη Μάλαμα, πάμε.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα να ξεκινήσει το καλοκαίρι σου στο πιο πολυτελές Beach Club του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
3: Αν μ' αγαπάς,
2: ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Λουτράκι Coast για ένα εκρηκτικό live.
3: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
3: Στα λόγια μείναμε, σόρκους έκαψες.
2: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Λουτράκι Coast αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
3: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
2: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
2: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
2: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
2: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
2: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
3: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα, το φως αντανακλάται στη θάλασσα και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails, χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.
4: Καλημέρα σε όλες και όλους.
5: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε. Ναι, ναι, ναι. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Περάσαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας, κοντά σας και σήμερα μέχρι τις 11. Για αύριο δεν ξέρω, σήμερα σας λέω. Θα άκουσες κύριε Σαγκελάρη. Έτσι. Ναι ρε φίλε, ναι.

Πριν πάμε στο σήμερα, να πάμε στο σαν σήμερα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, και πιο συγκεκριμένα πριν 24 χρόνια, 16 Ιουλίου του 2002, είχαμε 40 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία στη Λάρισα. Πάντως από μια γρήγορη ματιά που ρίχνω εδώ, δεν βλέπω σήμερα σε κάποια περιοχή που μπορεί να βρέχει. Στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε, αλλήμον. Αναμένονται έντονα φαινόμενα, βλέπω όμως εδώ. Με υψηλή θερμοκρασία. Αρχίζω καύσωνας. Λοιπόν, ο υδράλικτος αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη στους 26 βαθμούς, στους 34 θα φτάσει σήμερα, στους 31 στην Αθήνα αυτή την ώρα, στους 35 θα φτάσει σήμερα. Υψηλές θερμοκρασίες με μέγιστες στους 37 με 39 βαθμούς σήμερα. Και δεν αναμένεται σημαντική μεταφορά σκόνης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Να πούμε ότι ο υδράλικτος αυτή την ώρα εδώ στην παραλιακή Κορινθία είναι στους 30 βαθμούς. Υπάρχει κίτρινη προειδοποίηση για υψηλή θερμοκρασία. Τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να ξεκινήσουν έως τις 12 το μεσημέρι σήμερα. Με τον υδράργυρο σήμερα να φτάνει τους 34 βαθμούς. Λοιπόν, τώρα

Πριν πάμε στο σήμερα, να πάμε στο σαν σήμερα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, και πιο συγκεκριμένα πριν 24 χρόνια. 16 Ιουλίου του 2002. Είχαμε 40 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία στη Λάρισα. Πάντως, από μια γρήγορη ματιά που ρίχνω εδώ, δεν βλέπω σήμερα σε κάποια περιοχή που μπορεί να βρέχει. Στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε, αλλήμον. Αναμένονται έντονα φαινόμενα, βλέπω όμως εδώ. Με υψηλή θερμοκρασία. Αρχίζω καύσιμα. Λοιπόν, ο υδράλικτος αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη στους 26 βαθμούς. Στους 34 θα φτάσει σήμερα. Στους 31 στην Αθήνα αυτή την ώρα. Στους 35 θα φτάσει σήμερα. Υψηλές θερμοκρασίες με μέγιστες στους 37 με 39 βαθμούς σήμερα. Και δεν αναμένεται σημαντική μεταφορά σκόνης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Να πούμε ότι ο υδράλικτος αυτή την ώρα εδώ στην παραλιακή Κορινθία είναι στους 30 βαθμούς. Υπάρχει κίτρινη προειδοποίηση για υψηλή θερμοκρασία. Τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να ξεκινήσουν έως τις 12 το μεσημέρι σήμερα. Με τον υδράργυρο σήμερα να φτάνει τους 34 βαθμούς, στους 33 αύριο, αλλά Σάββατο με Τρίτη θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες.

Πριν πάμε στο σήμερα, να πάμε στο σαν σήμερα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, και πιο συγκεκριμένα πριν 24 χρόνια. 16 Ιουλίου του 2002. Είχαμε 40 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία στη Λάρισα. Πάντως, από μια γρήγορη ματιά που ρίχνω εδώ, δεν βλέπω σήμερα σε κάποια περιοχή που μπορεί να βρέχει. Στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε, λίμον. Αναμένονται έντονα φαινόμενα, βλέπω όμως εδώ. Με υψηλή θερμοκρασία. Αρχίζει ο καύσωνας. Λοιπόν, ο υδράλικτος αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη στους 26 βαθμούς, στους 34 θα φτάσει σήμερα, στους 31 στην Αθήνα αυτή την ώρα, στους 35 θα φτάσει σήμερα. Υψηλές θερμοκρασίες με μέγιστες στους 37 με 39 βαθμούς σήμερα. Και δεν αναμένεται σημαντική μεταφορά σκόνης. Ναι, καλά ακούσατε. Να πούμε ότι ο υδράλικτος αυτή την ώρα εδώ στην παραλιακή Κορινθία είναι στους 30 βαθμούς. Υπάρχει κίτρινη προειδοποίηση για υψηλή θερμοκρασία. Τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να ξεκινήσουν έως τις 12 το μεσημέρι σήμερα. Με τον υδράργυρο σήμερα να φτάνει τους 34 βαθμούς, στους 33 αύριο, αλλά Σάββατο με Τρίτη θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Το Σάββατο και την Κυριακή στους 36, τη Δευτέρα στους 37 και την Τρίτη στους 38 παρακαλώ. Την Τετάρτη θα πέσει στους 35 και την Πέμπτη και μετά αρχίζει και άλλη πτώση θερμοκρασίας. Την επόμενη Πέμπτη στους 30, την επόμενη Παρασκευή στους 26 και το επόμενο Σάββατο στους 27 βαθμούς. Αυτή είναι η εικόνα του καιρού μας. Πάμε στο τραγουδάκι. Το χρωστάμε στο φίλο μας τον Γιάννη τον Αγγέλου. Πιστεύω να είναι εδώ. Ο Αγγέλου. Ο Γιαννάκης ο Αγγέλου. Είναι εδώ. Γιαννάκη, για πάμε να το κλειδίσουμε λίγο, ρε φίλε.

Γι' αυτό είμαστε εδώ. Τώρα που το σκέφτηκα, ο Μπαλτζόγλου λείπει σήμερα. Λοιπόν, για πάμε στο γράμμα της Αγγελικής. Σε ένα μικρό χωριό ζούσαν ο Αντώνης και η Ειρήνη. Ήταν παντρεμένοι πολλά χρόνια και όλοι τους ζήλευαν για την αγάπη τους. Μια μέρα όμως η ζωή τους ανατράπηκε. Ο Αντώνης με δάκρυα στα μάτια ομολόγησε στη γυναίκα του πως πριν από χρόνια είχε πέσει σε μεγάλη αμαρτία και είχε αποκτήσει ένα παιδί εκτός γάμου. Η μητέρα του παιδιού είχε πλέον πεθάνει και το μικρό έμενε ολομόναχο. Η Ειρήνη ένιωσε τη γη να χάνεται κάτω από τα πόδια της. Δεν μίλησε. Έκλαψε. Προσευχήθηκε. Πήγε στο πνευματικό της. «Γέροντα, δεν μπορώ να συγχωρέσω». Ο γέροντας την κοίταξε με συμπόνια. «Κανείς δεν σου ζητά να πεις πως δεν πόνεσες. Ούτε να ονομάσεις το κακό καλό. Ένα μόνο να θυμάσαι. Το παιδί δεν έφταιξε σε τίποτα». Εκείνα τα λόγια έμεινα στην καρδιά της. Ύστερα από λίγες μέρες ο Αντώνης έφερε το παιδί στο σπίτι. Ήταν ένα αγοράκι 8 χρονών. Στεκόταν στην αυλή με σκυμμένο το κεφάλι, κρατώντας μια μικρή πάνινη τσάντα. Η Ειρήνη το κοίταζε από το παράθυρο. «Αυτό το παιδί», σκεφτόταν, «μου θυμίζει κάθε μέρα την πληγή μου». Ύστερα όμως ήρθε ένας άλλος λογισμός. «Και ο Χριστός, όταν με κοιτάζει, δεν θυμάται μόνο τις αμαρτίες μου. Βλέπει και το παιδί του». Άνοιξε την πόρτα, πλησίασε το μικρό. «Πεινάς?» Το παιδί δεν απάντησε. Μόνο έγνεψε καταφατικά. Εκείνη, του έβαλε ένα πιάτο φαγητό. Δεν τον αγκάλιασε εκείνη την ημέρα. Ούτε την επόμενη. Η καρδιά της ακόμα πονούσε. Αλλά κάθε μέρα που έβαζε ένα πιάτο στο τραπέζι, κάθε βράδυ που τον σκέπαζε όταν αποκοιμιόταν, κάθε Κυριακή το έπαιρνε μαζί της στην εκκλησία, πέρασαν τα χρόνια. Μια μέρα το παιδί, πια έφηβος, της φίλησε το χέρι. «Μάνα!» Η Ειρήνη δάκρυσε. «Δεν είμαι η μάνα σου, παιδί μου». Τα αγόρι χαμογέλασε. «Μάνα, δεν είσαι μόνο αυτή που γεννά. Είναι και αυτή που δεν άφησε ένα ξένο παιδί να μεγαλώσει μόνο του». Εκείνη τη στιγμή κατάλαβε πως ο Θεός είχε θεραπεύσει την πληγή της, όχι με λύθη, αλλά με αγάπη. Το βράδυ είπε στον άντρα της: «Δεν ξέχασα αυτό που έγινε. Ούτε έπαψα να πονώ. Μα δεν θέλω να νικήσει η αμαρτία μας ένα αθώο παιδί». Και από τότε το σπίτι τους δεν μιλούσαν για το παρελθόν με πικρία. Μιλούσαν μόνο για το έλεος του Θεού. Γιατί η μετάνοια άλλαζε τον αμαρτωλό, αλλά η αγάπη σώζει και εκείνον που δεν έφταξε ποτέ. Αχ, ωραίο, πολύ ωραίο. Μπράβο, Αγγελική. Ωραίο ήταν, πολύ ωραίο. Και για πάμε τώρα να πιούμε ένα καφέ και φύγαμε.

0: Break FM 100,8.
1: Για να μην παραπονιέται και ο Γιάννης Αγγέλου, έτσι. Τα λέμε αυτά, παιδιά, τα πούμε γιατί πρέπει να τα λέμε.

0: Ωραίο τραγουδάκι. Ποια γλώσσα είναι αυτή, καλέ, για πες μας εσύ που ξέρεις. Αράβικα είναι ή αλαμπρουνέζικα.
1: Straße, la Musik ganz laut, Buzuki tief in meinem Ohr, die Sonne malt uns goldene Wege.
0: Ah, du Musik in der Sonne.

0: Break FM 100,8.
1: Λοιπόν, πολύ ωραίο τραγούδι, έτσι. Άμα. Ένα καφέ και φύγαμε. Τέλεια. Πού θα πάμε?
2: Α, καλό, ε.

Όχι, όχι, πολύ ωραίο τραγουδάκι, μπράβο. Μπράβο στη φίλη Αντολτράκη που το διάλεξα. Αλλά να μας εξηγήσει όμως και ποια γλώσσα είναι αυτή που ακούσαμε. Για αράβικα μου έκανε. Όχι, για αρβανίκα δεν μου έκανε. Ξέρω λίγο κι εγώ αρβανίκα. Δεν έχετε καταλάβει τι ξέρω αρβανίκα, αφού έχω αρβανικό κεφάλι.

Πάμε λίγο, φίλες και φίλοι, τώρα στο Open Cinema. Ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά στις γειτονιές του Δήμου Κορινθίων. Ο Δήμος Κορινθίων, μέσω της Διεύθυνσης Πολιτισμού, συνεχίζει τις πολιτιστικές διαδρομές 2026 και προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες να απολαύσουν το Open Cinema. Ένα αγαπημένο θεσμό που φέρνει τη μαγεία του θερινού κινηματογράφου σε κάθε γειτονιά του Δήμου. Από τις 14 Ιουλίου έως και στις 20 Αυγούστου, με ελεύθερη είσοδο και ώρα έναρξη 9 το βράδυ. Μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν αγαπημένες κινηματογραφικές επιτυχίες κάτω από το καλοκαιρινό ουρανό σε πλατείες, σχολεία και πολιτιστικούς χώρους. Για να δούμε τις δύο αμέσως επόμενες προβολές. Η μία είναι αύριο, Παρασκευή. Λοιπόν, αύριο Παρασκευή, στην αρχαία Κόρινθο, στη στεγασμένη πλατεία, η Ιντιάνα Τζόουνς και ο δίσκος του πεπρωμένου. Ωραία, φοβερή ταινία. Και μόνο πες Ιντιάνα Τζόουνς. Ενώ στις, την Τετάρτη στις 22 Ιουλίου, στη Ξυλοκαίρια στο Πνευματικό Κέντρο, είναι Avatar 2. 30 Ιουλίου, Πέμπτη, είναι στα Γιαννιώτικα, στη Νέα Πλατεία, Jurassic Park. Έλα, φοβερές ταινίες, έτσι. Την Πέμπτη, 30 Ιουλίου, στον Κάτω Άσο, στο Δημοτικό Σχολείο, Batman. Απίστευτο. Σάββατο, σταθήκε στο Πνευματικό Κέντρο, 1η Αυγούστου, Ghostbusters. Ψ.

Λοιπόν, 3 Αυγούστου στην Αγιάννα, έψινο ταφ. Oh. Και συνεχίζει βέβαια και άλλες ταινίες μέχρι και τις 20 Αυγούστου. Το Open Cinema αποτελεί μια ξεχωριστή καλοκαιρινή πολιτιστική δράση που προσφέρει δωρεάν κινηματογραφικές βραδιές για όλη την οικογένεια. Ο Δήμος Κορινθίων σας περιμένει να ζήσετε μαζί όμορφες κινηματογραφικές στιγμές, να γελάσετε, να συγκινηθείτε και να απολαύσετε αγαπημένες ταινίες κάτω από τα αστέρια. Με είσοδο ελεύθερη, έτσι. Προσέξτε, ώρα έναρξη όλων των προβολών στις 9 το βράδυ. Περισσότερα τώρα μπορείτε να βρείτε, γιατί μπορώ να τα πάω και γρήγορα εγώ, στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, για ό,τι αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Πάμε στο τραγουδάκι.

Λοιπόν, τώρα πριν πάμε στο time out, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, να σας πούμε ότι και σήμερα υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας και απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Κορινθίας. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα 5η 16 Ιουλίου προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 για τις εξής περιοχές: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφερειακές Ενότητες Χίου, Σάμου και Ικαρίας και Περιφέρεια Κρήτης. Συνεπώς, τίθεται σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του πυροσβεστικού σώματος και θα αυξηθούν οι περιπολίες εναέρειας επιτήρησης καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και υπηρετικής χώρας, μεταξύ αυτών και η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας. Η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας ενημερώνει τους πολίτες ότι για σήμερα 5η, 16 Ιουλίου, εφαρμόζεται το μέτρο απαγόρευσης διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα, άλση και εθνικούς δρυμούς, σύμφωνα με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Παράλληλα, εξακολουθεί να ισχύει η απόφαση εξαίρεσης από την εφαρμογή του μέτρου αυτού για το αισθητικό δάσος Πεφιά Ξυλοκάστρου. Οι πολίτες καλούνται να συμμορφώνονται με τις προβλεπόμενες απαγορεύσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, συμβάλλοντας στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στην πρόληψη εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες και στους επαγγελματίες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων προκαλούς πυνθήρες, δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλλησης κλπ., η χρήση πέθριων ψυσταριών, το κάπνισμα μελισσών και η ρήψη αναμένων τσιγάρων και άλλα. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση πυρό σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις. Λοιπόν, τραγουδάκι, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε. Και επειδή θα πρέπει να κάνουμε προθέρμανση, να προετοιμαζόμαστε για αύριο το βράδυ, πάμε να ακούσουμε ένα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι.

0: Ετοιμαστείτε, η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Κοκκούλου Tragic Host για ένα εκρηκτικό live.
1: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
1: Στα λόγια μείναμε, σόρκους έκαψες.
0: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Κοκκούν Λουτράκι Κοστ. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
1: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
0: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
3: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τίνο Κάβουρας.
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, περάσαμε στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής μας. Η ώρα περνάει, ο χρόνος κυλάει και εμείς εδώ. Εδώ συνεπείς το ραντεβού μας, συνεπείς το ραντεβού των 8 στους 100,8 και στον Break FM.

Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν το παιχνίδι, η δράση και η διασκέδαση έχουν ραντεβού στο Mare West. Έως στις 30 Ιουλίου, ένα πολυθεματικό δωρεάν πρόγραμμα διασκέδασης περιμένει τους μικρούς φίλους του Mare West να γεμίσουν τις στιγμές των διακοπών τους με χρώμα, φαντασία και αμέτρητες στιγμές χαράς στο πιο αγαπημένο προορισμό δίπλα στη θάλασσα. Summer Fun με θεματικές δράσεις παιδικής ψυχαγωγίας. Σήμερα Παρασκευή, την επόμενη Παρασκευή και τελευταία Παρασκευή του Ιουλίου 31. 7 με 9 το βράδυ. Όχι, αύριο Παρασκευή είναι 17, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Αύριο Παρασκευή. Τρεις τελευταίες Παρασκευές του Ιουλίου, 17, 24 και 31. Οι μικροί επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διαδραστικά παιχνίδια, δημιουργικές χειροτεχνίες και πρωτότυπες δραστηριότητες με θεματικά props μέσα από 4 ξεχωριστές καλοκαιρινές θεματικές. Πειρατές και γοργόνες, ένα θαλασσινό παιχνίδι γεμάτο περιπέτεια με παιχνίδια κίνησης και ισορροπίας, σκυταλοδρομίες, αναζήτηση θησαυρού και δραστηριότητες συνεργασίας εμπνευσμένες από τον κόσμο του βυθού. Δεύτερον, Tropical Summer, ένα τροπικό σκηνικό γεμάτο μουσική, παιχνίδι λίμπο, φλαμίγκο, χορό, κατασκευή και συναρμολόγηση τότεμ, παιχνίδια στόχου με κρίκους και πολλά ακόμα καλοκαιρινά παιχνίδια. Τρίτον, Space Adventure, οι μικροί εξερευνητές ταξιδεύουν στο διάστημα μέσα από διαστημοδρομίες, συλλογή αστεριών, παιχνίδια στόχου και μουσικοκινητικές αποστολές. Και Summer Party, ένα καλοκαιρινό πάρτι με μουσική, χορό και ατελείωτη ενέργεια. Κουκλοθέατρο και θερινό σινεμά κάτω από τα αστέρια. Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με αγαπημένες κουκλοθεατρικές παραστάσεις και τις καθιερωμένες προβολές θερινού σινεμά για όλη την οικογένεια. Αναλυτικά. Κουκλοθεατρική παράσταση Τικ και Τακ σήμερα στις 8 το βράδυ, 5η 16 Ιουλίου. Μια τρυφερή και διαδραστική ιστορία για δύο φίλους που μαλώνουν και καλούνται να ανακαλύψουν ξανά τη δύναμη της φιλίας. Και την επόμενη 5η 23 Ιουλίου, Μούμιες. Μια παρέα από αρχαίες αιγυπτιακές μούμιες ταξιδεύει στο σύγχρονο κόσμο για να αποκτήσει ένα πολύτιμο κλεμμένο κοιμήλιο. Το καλοκαίρι στο Mare West γεμίζει με δράση, παιχνίδια, ψυχαγωγία και για όλη την οικογένεια. Έως 31 Ιουλίου μικροί και μεγάλοι μπορούν να απολαύσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα δωρεάν εκδηλώσεων που περιλαμβάνει θεματικές δράσεις, παιδικής ψυχαγωγίας, αθλητικές δραστηριότητες, κουκλοθεατρικές παραστάσεις και αγαπημένες ταινίες κάτω από τα αστέρια. Ανακαλύψτε παρακάτω λοιπόν το πρόγραμμα στο Mare West μέσα από την online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthian News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία και αφορά την Κορινθία μας. Αύριο Παρασκευή, οι μικροί αστροναύτες επιβιβάζονται στα διαστημόπλοιά τους και ξεκινούν ένα ταξίδι στο διάστημα. Συμμετέχουν σε διαστημοδρομίες, σώζουν τα αστέρια που έπεσαν από τον ουρανό, αντιμετωπίζουν κομήτες που απειλούν τη γη και παίζουν διαγαλαταξιακά παιχνίδια κίνησης και συνεργασίας εμπνευσμένα από τους πλανήτες και το σύμπαν. Σήμερα, επαναλαμβάνω, 5η 16 Ιουλίου, μια τρυφερή και διαδραστική ιστορία για δύο φίλους που ανακαλύπτουν ξανά τη δύναμη της φιλίας μέσα από χιούμορ, μουσική και τραγούδια στις 8 το βράδυ. Ενώ το Σάββατο 20 Ιουνίου, Junior Soccer Arena, μια εντυπωσιακή ποδοσφαιρική πίστα δεξιοτήτων με εμπόδια, φωτεινούς στόχους και διαδραστικά που δοκιμάζουν την ακρίβεια και την ταχύτητα των μικρών ποδοσφαιριστών. Rappen και Chilled Yoga by Decathlon. Μαθήματα yoga για γονείς και παιδιά, σχεδιασμένα για να συνδυάζουν άσκηση, συνεργασία και ποιοτικό χρόνο μαζί. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Και όχι μόνο. Για πάμε σε ένα τραγουδάκι έτσι από τα παλιά και όμορφα. Μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω. Για το φίλο μου τον Γιώργο τον Κάπτεν.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ και συνεχίζουμε για λίγο ακόμα. Η αντίστροφη μέτρηση για την εκπομπή μας έχει αρχίσει. Αλλά θέλω να πάμε τώρα να μιλήσουμε για ωραία πράγματα. Θα πάμε μέχρι τους Αγίους Θοδόρους, που εκεί συμβαίνουν ωραία πράγματα. Και η υπεύθυνη για αυτά που συμβαίνουν εκεί είναι η κυρία Πέτρα Τερζή, αγαπημένη μας. Την έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει τι συμβαίνει εκεί στους Αγίους Θοδόρους και τι ωραία πράγματα έχουμε τις επόμενες μέρες. Πέτρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Είχαμε μιλήσει πριν 4 μήνες για το call που ζητούσαμε εδώ ηθοποιούς από την περιοχή, για το θεατρικό, το διαδραστικό που ετοιμάζουμε, Θεά η σκιά της μοίρας, βασισμένη στον τοπικό μύθο του αρχαίου Κρωμιώνα, του Ποσειδώνα, του Θησέα και της Θεάς. Αυτό ολοκληρώθηκε και θα παρουσιαστεί παγκόσμια πρώτη εδώ στο Αγίου Θοδόρου, στο Πετρόσοφι, στο κέντρο πολιτισμού, στο κέντρο των Αγίων Θοδόρων, το Σάββατο. Έλα. Και την Κυριακή. Αυτό το Σάββατο και αυτή την Κυριακή.
0: Α, ναι, ολοκληρώθηκε.
1: Λοιπόν, το Σάββατο είμαστε σχεδόν sold out, αλλά την Κυριακή έχουμε κάποιες θέσεις και μπορούμε να δώσουμε και προσκλήσεις στους ακροατές σας.
0: Ναι, πολύ ευχαρίστω.
1: Συμμετέχουν ηθοποιοί από την Κόρσο, από τα Μέγαρα, Αθήνα, Λουτράκη, Ζευγολατιό, ο Σπύρος ο Μασούρης, η Αγγελική Πατσατζή, η Βιβή Μιχαλάκη, ο Στέφανος ο Ρίσκας, ο Αντώνης ο Γαϊτάνος, Ελευθερία η Βούλγαρη μουσικός και η Παρασκευή Βούλγαρη Κόρης, που είναι μια αποκάλυψη όσον αφορά το τραγούδι. Η παράσταση συνδυάζει και ζωντανή μουσική, σωματικό θέατρο που θα πει και διάδραση με το κοινό. Το κοινό δεν θα μένει απλά έτσι θεατής, αλλά θα συμμετέχει με κάποιον πολύ ωραίο τρόπο. Η παράσταση ξεκινά έξω από το Πετρόσοφι, οπότε παρακαλούμε 8.30, υποτίθεται ότι ξεκινάει η πρώτη πράξη, ας έρθουν 8:15 για να πάρουν τις θέσεις τους στον εξωτερικό προάβλιο χώρο και μετά μέσα, επειδή όπως σου είπα συμμετέχουν, θα προχωρήσουμε στους εσωτερικούς χώρους του Πετρόσοφι, όπου ήδη θα έχει ξεκινήσει η παράσταση και στο εσωτερικό χώρο του θεάτρου. Η μουσική είναι πρωτότυπη, είναι του Wolfgang London, είναι μέσα στο top 10 του Spotify και η σκηνοθεσία είναι και του Ριγίνου, είναι μαθητής του Τερζόπουλου και του Dark Play Theater. Φυσικά και δημιουργική παραγωγή και εγώ συμμετέχω σε όλη αυτή τη διάδραση, στην δημιουργία της παράστασης. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι ήδη μας έχουν ζητήσει την παράσταση και στην Πάτρα, αλλά συζητάμε και για την Αθήνα, για τον Κακογιάννη. Οπότε νομίζω είναι πολύ τυχεροί όποιοι θα έρθουν στα πρώτα έτσι βήματα που θα κάνει αυτή η παράσταση με τόσες προοπτικές εδώ στο Αγίους Θοδόρους.
0: Άρα είχα δίκιο που λέω ότι θα ακούσουμε ωραία πράγματα.
1: Ναι, πράγματι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω. Πάντως νομίζω από τη στιγμή που μου λες ότι το Σάββατο ήδη είναι sold out και την Κυριακή είναι κάποιες θέσεις, νομίζω ότι μέχρι σήμερα που θα τα ακούσουν, νομίζω θα κλείσουν και οι τελευταίες θέσεις, που νομίζω ότι θα πρέπει να προγραμματίσετε να ξαναπαιχθεί.
1: Ναι, θα το προγραμματίσουμε. Επίσης, τα εισιτήρια μπορούν, υπάρχουν κάποια εισιτήρια στο moro.com. Μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια και ηλεκτρονικά. Συν τις προσκλήσεις που θα δώσεις εσύ.
0: Εγώ
1: σε
0: επειδή...
1: άλλες αναφορές.
0: Επειδή Σαββατοκύριακο δεν θα μπορέσω να έρθω, να με ενημερώσεις πότε θα είναι οι επόμενες παραστάσεις, για να έρθω να παρακολουθήσω οπωσδήποτε την παράσταση, γιατί είμαι φανατικός, να ξέρεις, θαυμαστής του Σπύρου του Μασούρη.
1: Α, χαίρομαι. Είδες ο φίλος σου.
0: Έτσι.
1: Ναι. Λέει, είναι ενθουσιασμένος ο Σπύρος. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί ήρθε προς το τέλος, κάνει και το ρόλο του Κρόμου.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Λοιπόν, είναι ο γιος του Ποσειδώνα, όπως λέει ο Ισίωδος. Είναι ατμοσφαιρική μουσική, χαμηλή φωτισμή, ο Κρόμος έχει φανταστικό ρόλο, η Αγγελική Πατσατζή, ίσως την έχεις ακούσει, ήταν στο Χιλιομόδι, είχε και αυτό το μονόλογο και παίζει πολύ συχνά με τον Πολυξένη, τον Ορκοπούλου, κάνει τη Μούσα τη Μελπομένη. Είναι η Θεά, είναι ο Θησέας μικρός, γιατί όπως λέει ο μύθος, Ο Θησέας μετά ήταν μέσα στους άθλους του να σκοτώσει τη θεά εδώ στους Αγίους Εδώρους στην αρχή Ακρομιώνα.
0: Ναι.
1: Αλλά εμείς το πάμε λίγο πιο πίσω στην ιστορία. Ότι η θεά ήταν η γυναίκα, όπως λέει και ο Ισίδος, ή κάποια, μια μάγισσα ή ένα αγριογούρνο. Αλλά έρχεται και η Έχιδνα και η Εφήρα. Η Εφήρα είναι η Κόρινθος, έτσι. Όλες αυτές πάνε να σαγηδεύσουν το κρόμο, αλλά δεν θα κάνω άλλο spoiler. Δεν θα πω περισσότερα. Η συνέχεια επί της σκηνής.
0: Ωραία, και να δούμε και λίγο. Πάντως είμαι σίγουρος θα έχει πολύ ενδιαφέρον και όλα αυτά που μας λες τώρα κινήσει τον ενδιαφέρον και νομίζω και στους ακροατές που μας ακούνε να έρθουν και να την παρακολουθήσουν.
1: Ναι, και ο Ποσειδώνας είναι ο Στέφανος Ορίσκας από το Ζυγκολαθιό και αυτός, γνωστός και μία μελιτέως.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχόμαστε καλές παραστάσεις, καλή επιτυχία, αν και τη θεωρώ δεδομένη, έτσι.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο.
0: Και εδώ είμαστε και είμαστε πάντα στη διάθεσή σου, Πέτρα μου, για τις δράσεις σου, γιατί στο έχω ξαναπεί, δεν στο λέω μόνο τώρα, τα λέω γενικά ότι. Και χωρίς να είσαι μπροστά, ότι οι παραστάσεις σου και οι δράσεις σου έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όχι μόνο οι παραστάσεις, αλλά οποιασδήποτε δράσεις κάνεις έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Και τώρα στους Αγίους Θεοδόρους έχουμε ιδρύσει αυτό το κέντρο πολιτισμού Πετρόσουφη, όπου μέχρι και τέλος του καλοκαιριού φιλοξενούμε την κινηματογραφική λέσχη Κορινθίας και κάθε Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα έχουμε μια διαφορετική ταινία βραβευμένη που ήταν από τα φεστιβάλ κυρίως, τα δικά μας. Δεν μπορούν να τις δουν πουθενά άλλο αυτές τις ταινίες. Οπότε και αυτό είναι πολύ σημαντικό νομίζω.
0: Okay. Πέτρα μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο μου. Καλή συνέχεια. Γεια. Yeah. Yeah.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Αν μ' αγαπάς,
3: ετοιμαστείτε, η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Κοκκούλου Τραγικό για ένα εκρηκτικό live.
2: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
2: Στα λόγια μείναμε, σόρκους έκαψες.
3: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Κοκκούν Λουτράκι Κοστ. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-20-56-33. Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
2: Τότε έλα στο Mega Expert.
1: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
2: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
1: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
3: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
2: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
1: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
4: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
5: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
4: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
5: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
4: Το έχω πάλι. Saint Angus.
5: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
4: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
5: Τελικά λέω σαλάτα.
4: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
5: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
4: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
6: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Κονόκτο, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Αυτά λοιπόν, αυτά και με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Πέμπτη σήμερα, έτσι. Ναι. Στην καρδιά του καλοκαιριού. 16 Ιουλίου. Από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό. Και το μαϊστράλι μας βέβαια. Εκεί που διαφημίζει. Έτσι. Πρεσβευτής της παραλίας, του Λουτρακίου και της Κορινθίας γενικότερα. Καλή συνευχηθούμε καλή συνέχεια στα παιδιά εκεί και χρόνια πολλά πάλι. Γιατί είπαμε ότι το μαϊστράλι αύριο κλείνει 29, μισή ζωή.

την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα, τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που ήταν και σήμερα κοντά σας. Ευχές να περάσετε όσο πιο ευχάριστα γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM και όσο για τη δική σας ενημέρωση εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα. Κόρινθος News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

Ευχές σε όλες και όλους να περάσετε όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Και εμείς τα λέμε. Γενικά τα λέμε. Τα λέμε μας βέβαια. Εκεί που διαφημίζει. Πρεσβευτής της παραλίας, του Λουτρακίου και της Κορινθίας γενικότερα. Καλή να ευχηθούμε καλή συνέχεια στα παιδιά εκεί και χρόνια πολλά πάλι, γιατί είπαμε ότι το Μαϊστράλι αύριο κλείνει 29, μισή ζωή.

την πόλη του Αποστόλου, των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα, τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που ήταν και σήμερα κοντά σας. Ευχές να περάσετε όσο πιο ευχάριστα γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM και όσο για τη δική σας ενημέρωση εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα. Κόρινθος News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

την πόλη του Αποστόλου, των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου, με την πολύ καλυθέα τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που ήταν και σήμερα κοντά σας. Ευχές να περάσετε όσο πιο ευχαριστά γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM, και όσο για τη δική σας ενημέρωση εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα. Κόρινθος News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

Ευχές σε όλες και όλους να περάσετε όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Και εμείς τα λέμε. Γενικά τα λέμε. Δεν λέω τα λέμε αύριο. Δεν λέω τα λέμε αύριο. Λέω γενικά θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Οκ. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Να είστε πάντα εδώ να ακούτε Break FM. Και όσο για τη δική σας ενημέρωση, εμπιστευόσαστε την δημοσιογραφική μας ομάδα Corinthos News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. 24 ώρες το 24ωρο. Bye!

Άκουμε μαζί σας καθημερινά, έτσι και σήμερα, για να τα δούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Σήμερα θα αναλύσουμε έτσι αυτό το υπερεκτιμημένο καλοκαίρι, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παντού, και θα δούμε πράγματα τα οποία μισούμε όλοι το καλοκαίρι, αλλά δεν τα παραδεχόμαστε και πολύ, και είναι πράγματα που όλοι μας λίγο ως πολύ τα έχουμε παρατηρήσει, τα έχουμε βιώσει, τα έχουμε περάσει μέσα στο DNA μας, μέσα στο πετσί μας, μας έχουν χαλάσει την ψυχολογία, αλλά λέμε και συνήθως τη φράση «έλα μωρέ», πίσω από όλα αυτά καλοκαίρι είναι, και νομίζουμε ότι έτσι θεραπεύουμε τα πάντα. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε μια εκπομπή που και σήμερα θα αναλύσουμε λόγους που μπορεί να μην αγαπάμε και τόσο πολύ το καλοκαίρι όσο το παρουσιάζουμε μέσα μας ως ιδανική εποχή, με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Είστε έτοιμοι? Πάμε λοιπόν.

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στους έχω νέα της 5ης, 16η μέρα του Ιουλίου. Να λοιπόν που περάσαμε και στο δεύτερο μισό του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. Έχουμε μπει πλέον στο βαθύ καλοκαίρι, στην καρδιά, στο κουκούτσι του καλοκαιριού. Είμαι η Ελένη Μπαρμπά.

Καλοκαίρι, καλοκαίρι, καλοκαίρι, η ωραιότερη εποχή του χρόνου. Δύσκολο. Βεβαίως, ο Ιούλιος είναι στα μισά του και σιγά σιγά θα τελειώσει και αυτός. Είναι σχεδόν μαγικό το πώς λέμε ότι αλλάζει η διάθεσή μας το καλοκαίρι. Είναι σχεδόν μαγικό γιατί δεν έχουμε την ενέργεια που πιστεύουμε ότι έχουμε, ούτε την όρεξη που πιστεύουμε ότι έχουμε. Είναι η ωραιότερη εποχή του χρόνου για μας τους Έλληνες, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Διότι άλλο είναι να ζεις στην Ελλάδα που το καλοκαίρι είναι υπέροχο και άλλο να ζεις σε μια άλλη χώρα. Πάντως, πράγματα που μας βγάζουν εκτός αυτού υπάρχουν μέσα στο καλοκαίρι και είναι αυτά τα καθημερινά που μας αλλάζουν τη διάθεση και μας τη χαλάνε. Γι' αυτά θα μιλήσουμε σήμερα.

θα ξεκινήσω με τους καθημερινούς ανθρώπους που συναντάμε όλοι όταν πηγαίνουμε στη δουλειά. Πάω στο γραφείο, ας πούμε, 8, 9 ή τέλος πάντων ό,τι ώρα δουλεύεις, ανοίγεις τα social media, γιατί δουλίτσα χωρίς αυτά δεν γίνεται μεταξύ μας, και τι να δεις, παντού φωτογραφίες με παραλίες, με κοκτέιλ, μαντιλιακά, με ρακέτες, με μαυρισμένα κορμιά, με... και έχεις την αίσθηση, βρε παιδί μου, ότι μόνο εσύ είσαι σε ένα γραφείο και δουλεύεις όταν δεν έχεις φύγει για διακοπές. Μα πραγματικά στην Ελλάδα της κρίσης αναρωτιέσαι πώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι πηγαίνουν καθημερινά σε παραλίες αντί να δουλεύουν ή κλαίνε τη μοίρα τους που δεν έχουν δουλειά. Και πραγματικά όλο αυτό είναι το πρώτο εγκεφαλικό που παθαίνεις, γιατί αμέσως μετά έρχονται και άλλα, όπως φίλοι και γνωστοί σου που σου λέγανε όλο το χρόνο και όλο το χειμώνα στη δουλειά ότι είναι απένταρη και τους βλέπεις να κάνουν διακοπές σε πολύ όμορφα νησιά και σε πολύ ακριβά δωμάτια και σκέφτεσαι και πόσο κορόιδο ήσουν που τους πίστευες τελικά.

0: 11.30. Η παραλία αποκτά παλμό. Cocoon Beach Club.
1: Αν μ' αγαπάς, ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Tragic Host για ένα εκρηκτικό live.
2: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
2: Στα λόγια μείναμε, τις όρκους έκαψες.
1: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου, ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-20-56-33. Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
1: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
0: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
1: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
0: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
1: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
0: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
2: αλλά δικό μας είναι.
1: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.

Ναι, βεβαίως, πράγματα που μας εκνευρίζουν το καλοκαίρι, με αυτά ασχολούμαστε σήμερα, 5η, 16η μέρα του Ιουλίου, στο Σου Έχω Νέα. Καλώς ήρθατε. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, μας είπαμε για αυτό το δίωρο με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Και δεν είναι, ρε παιδιά, μόνο οι selfie. Είναι και αυτές οι μαυρισμένες γαζέλες που δεν είναι έτσι στο γραφείο όταν τις βλέπεις. Είναι τελείως διαφορετικές και έχουν πεθάνει στο ρετού στις φωτογραφίες και τις έχουν βγάλει με αδυνατισμένα κορμιά, με πρόσωπα ψεγάδιαστα, περασμένο 2 και 3 φορές στο ρετουσάρισμα στη σέλφι. Και πραγματικά αναρωτιέσαι αν είσαι μόνο εσύ ο ταλαιπωρημένος και ταλαιπωρημένη, αν είσαι μόνο εσύ ο κουρασμένος και κουρασμένη και όλοι γύρω σου είναι στον αφρό. Είναι λοιπόν πράγματα που μας εκνευρίζουν, κυρίως μέσω των social media το καλοκαίρι, τα οποία θα πρέπει σιγά σιγά να τα αφήνουμε στην άκρη και να μην τους δίνουμε ιδιαίτερη σημασία, γιατί μπορεί να μας χαλάσουν την ημέρα και χωρίς να είναι απτά, χωρίς να είναι πραγματικά.

0: Πάμε να δούμε πράγματα που μας εκνευρίζουν το καλοκαίρι, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Και πάμε να δούμε τα κουραστικά του καλοκαιριού. Δηλαδή, έχεις τελειώσει από τη δουλειά, τώρα έχεις φύγει και γυρνάς στο σπίτι. Η θερμοκρασία του κλιματιστικού δεν είναι ποτέ η ιδανική. Και στο γραφείο είναι αυτό ένα σημείο προστριβής, θα έλεγα, και με συναδέλφους, αλλά και στο σπίτι τα ίδια πράγματα. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καθόλου αίσθηση το τι σημαίνει ζέστη και το τι σημαίνει κρύο. Είναι οι άνθρωποι που πραγματικά το καλοκαίρι θέλουν να πάθουν κρυοπαγήματα βάζοντας το κλιματιστικό στο 18, και υπάρχουν και οι άλλοι που δεν το θέλουν καθόλου και μπορεί να σε κάνουν να βράζεις την κυριολεξία, μην αφήνοντάς καν να το ανάψεις για λίγες ώρες. Αυτά τα ανατριχιαστικά όμως του καλοκαιριού, αυτά τα έντομα τα οποία μπαίνουν στο σπίτι και ακούνε στο όνομα κατσαρίδες, που τρέχεις να τα σκοτώσεις, σου ξεφεύγουν, μένεις σε επιφυλακή όλο το βράδυ, μη περπατήσουν πάνω στο αγέροχο και καθάριο σου κούτελο. Την επόμενη μέρα στη δουλειά παραγγέλνεις τριπλό καφέ για να μπορέσεις να επιβιώσεις, γιατί κάτι τέτοια τα έχουμε πάθει όλοι. Από κουνούπια, από κατσαρίδες, έχουμε μείνει ξάγρυπνοι όλη τη νύχτα, με το μάτι την άλλη μέρα στη σακούλα τη μαύρη, να νιώθεις πραγματικά ένα ρετάλι της κοινωνίας, ένα σκουπίδι, ένα τίποτα, και πραγματικά να παραγγέλνεις διπλό, τριπλό και τετραπλό καφέ για να μπορέσεις να επιβιώσεις την άλλη μέρα στη δουλειά, γιατί το κουνούπι δεν σ' άφησε να κοιμηθείς όλη τη νύχτα. Αυτό είναι ωραίο καλοκαίρι? Όχι βέβαια.
1: Έλα.

Στα χείλη μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου,

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Πράγματα που μας εκνευρίζουν το καλοκαίρι, γιατί την έχουμε εξειδανικεύσει πάρα πολύ αυτή την εποχή και πρέπει να δούμε μαζί και πράγματα που μας εκνευρίζουν το καλοκαίρι, γιατί υπάρχουν και αυτά. Το πρόβλημα της συγκοινωνίας είναι μεγάλη πληγή. Αν δεν έχεις μετρό, αν δεν έχεις μέσα μαζικής μεταφοράς και πας με το αυτοκίνητό σου, όλα καλά. Αλλά αν είσαι σε αυτή τη διαδικασία να πρέπει να μπεις μέσα σε μέσα μαζικής μεταφοράς και ιδιαίτερα μέσα στην πόλη με τη θερμοκρασία στους 40 βαθμούς Κελσίου να βράζει, αφήστε και αυτά τα κλιματιστικά μέσα στα λεωφορεία. Πω. Υπάρχουν κάποιοι οδηγοί που τα βάζουν στο τέρμα. Υπάρχουν κάποιοι οδηγοί που δεν έχουν καθόλου κλιματιστικό. Υπάρχουν κάποιοι που ανοίγουν τα παράθυρα γιατί θέλουν να ανανεωθεί ο αέρας. Καλά κάνουν οι άνθρωποι, πρέπει να μπει καθαρός αέρας. Τι γίνεται μέσα στα λεωφορεία τη διάρκεια του καλοκαιριού, ειδικά όταν γυρνάς το μεσημέρι μετά τις 3, είσαι σε αυτή τη διαδικασία και αυτό ότι κάποιοι δεν πλένονται είναι πολύ σημαντικό θέμα. Θέμα προς διερεύνηση, θα έλεγα, ψυχολογική διερεύνηση. Γιατί θέλω να μου πει ένας να σηκώσει το χέρι του και να μου πει ένας άνθρωπος από όλους μας που μας ακούτε αυτή την ώρα, είναι δυνατόν καλοκαίρι με 40 βαθμούς Κελσίου να μην πλένεσαι?

0: Η ώρα είναι 12.
1: Αν μ' αγαπάς,
2: ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Κοκκούλου Tragic Host για ένα εκρηκτικό live.
1: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
1: Στα λόγια μείναμε, τους όρκους έκαψες.
2: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Κοκκούν Λουτράκι Κοστ. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου, ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-20-56-33. Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
2: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
2: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
1: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
3: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
3: Ζιγούρι, κοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
3: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
3: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
4: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κυρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

Και ένα άλλο θέμα που προκύπτει το καλοκαίρι και μας εκνευρίζει πάρα πολύ είναι το φαγητό. Λόγω ζέστης δεν έχεις και πάρα πολύ όρεξη να φας, αυτό είναι αλήθεια. Προτιμάς κάτι δροσερό για να επανέλθει και η θερμοκρασία, αλλά το δροσερό δεν είναι ποτέ το νερό, καθότι είναι και ξενέρωτο. Ένα παγωτάκι, μια γρανίτα, 2-3 κομματάκια μπισκότων, μια φρούτα σαλάτα με σαντιγί. Μα αφού έφαγα μόνο φρούτα και πια μια γρανίτα, πώς είναι δυνατόν να πάχυνα? Και όμως είναι, γιατί όλα αυτά μαζί συνιστούν όχι ένα, αλλά πολύ και 4 γεύματα σε θερμίδες. Οπότε τίποτα δεν έχεις κάνει και πάλι δεν έχεις τι χορτάσει.

Ένα άλλο σημάδι που μας εκνευρίζει πάρα πολύ το καλοκαίρι είναι πας στην παραλία και αφού σχεδιάζεις μια τέλεια μέρα, είσαι κάτασπρη, είσαι γεμάτη γυταρίτιδα, η κοιλιά είναι πρισμένη γιατί το προηγούμενο βράδυ έφαγες και κάτι σουβλάκια, ήπιες και καμιά δύο μπυρίτσες και τώρα αντί να κάνεις βουτιές, γκαγκανιάζεις κατά τον ήλιο και σηκώνεσαι μόνο όταν είναι να αποχωριστείτε φυσικά το παρεό. Διότι αν κάποιος σε ρωτήσει γιατί δεν βουτάς, λες ότι η θάλασσα της σου φαίνεται πολύ βρώμικη ή ότι περιμένεις κάτι άλλο. Τέλος πάντων δεν μπαίνεις μέσα, δεν το ρισκάρεις γιατί είσαι τόσο πολύ, θα έλεγα, νευριασμένη με τον εαυτό σου που δεν κατάφερες να είσαι σαν τη σιλφίδα που είναι απέναντί σου, που στην κυριολεξία χαραμίζεις ένα μπάνιο ακόμα. Αλλά αυτό δεν είναι καλοκαίρι, αυτό είναι αγώνας. Αγώνας με τεμποδίων διατήρησης άψογου σώματος, κοιλιακών που δεν τους έχεις και δεν θα τους χτίσεις μέσα σε ένα μήνα. Έπρεπε να τους χτίσεις όλο το χειμώνα.

Συνέχισε συνέχεια έτσι τη προηγούμενη κατάσταση που έλεγα για την θάλασσα, για την ασπρίλα, για το φιλό πορτοκαλιού, για την κυταρίτιδα για εμάς τις γυναίκες. Υπάρχουν και οι ξαπλώστρες. Υπάρχουν έτσι και οι δίπλα που μπορεί να είναι χολιγουντιανών προδιαγραφών, που περιφέρουν τα τέλεια οπίστια, που περιφέρουν τα μικροσκοπικά μαγιό, που τα έχουν πετάξει στην κυριολεξία όλα έξω. Και δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Αυτές οι γυναίκες των τέλειων αναλογιών για κάποιο λόγο δεν κάθονται και καθόλου κάτω. Δηλαδή περιφέρουν στις παραλίες την ομορφιά τους και πολύ καλά κάνουν, γιατί όλες αυτό θα κάναμε. Αλλά μία θα παίξουν με τις ρακέτες, μία θα πάνε πέρα δόθε με το μαγιό, μία θα πάνε στο μπαρ να παραγγείλουν ένα καφέ, μία θα παίξουν μπουγέλο με κάποιον στην παρέα τσιρίζοντας κάθε φορά που τις αγγίζουν οι σταγόνες του νερού που μόλις βγήκαν από τη θάλασσα. Τι τα θες, παλιό ζωή. Καλοκαίρι είναι και αυτό και θα περάσει.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αν μ' αγαπάς,
2: ετοιμαστείτε, η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Κοκκούλου Τραγικό για ένα εκρηκτικό live.
1: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
1: Στα λόγια μείναμε, σόρκους έκαψες.
2: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Κοκκούν Λουτράκι Κοστ. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
1: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
2: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Μαρία, αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
1: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
0: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
1: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
0: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
1: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
0: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.

καλοκαίρι είναι αυτό και θα περάσει, και μέσα στα δεινά του καλοκαιριού να προσθέσω ένα ακόμα, ότι περιμένεις εν αγωνίως μέσα στο γραφείο να έρθει η άδειά σου, ότι μαζεύεις κάθε χρόνο αυτά τα λεφτά για να πας μία εβδομάδα, γιατί οι Έλληνες δεν μπορούμε να κάνουμε και παραπάνω, 10 μέρες διακοπές άμα το καταφέρεις να πας, και σου έρχονται όλοι οι συνάδελφοι με όλη τη δουλειά μέχρι την τελευταία μέρα να σε έχουν στο απίκο, να μην μπορείς με τίποτα να κανονίσεις τα ψώνια σου, τη διάθεσή σου να τη φτιάξεις. Ήθελα να σας πω κάτι για εμάς τις γυναίκες. Το να βγούμε έξω στην... Τώρα με ακούτε κάποιοι άντρες στην εκπομπή και, λέτε μην τα λες αυτά, λένε, γιατί η γυναίκα μου θα ξεσηκωθεί. Αλλά έτσι ακριβώς είναι. Κάνεις τη βολτίτσα σου, πας παίρνεις ένα μαγιό, ας πούμε, το πιο απλό πράγμα. Τώρα μεταξύ μας, άντρες, μην ευριάζετε, γιατί αυτές τις ημέρες έχουν τα μαγαζιά και πάρα πολλές προσφορές και πολλές και μεγάλες εκπτώσεις. Οπότε μπορείς να πάρεις ένα πράγμα σε ξεφτελιστική τιμή, γιατί τα αφήνουν στόκ στο τέλος, τους μένουν. Οπότε μην γκρινιάζετε, αφήστε τις γυναίκες σας να βγουν έξω να κάνουν ένα shopping therapy πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, γιατί για μας τις γυναίκες αυτό είναι η χαρά της ζωής.

Ναι, τα είπα για τους άντρες, όπως για εσάς είναι το Μουντιάλ. Τελείωσε το Μουντιάλ. Όχι, την Κυριακή δεν τελειώνει, παιδιά. Την Κυριακή τελειώνει. Άντε, να δούμε και ποιος θα το πάρει αυτό το παγκόσμιο αγαπημένο Μουντιάλ. Εγώ έμεινα στην κυριολεξία με το στόμα ανοιχτό. Αγάπησα κάποιες ομάδες, ήθελα να προχωρήσουν, δεν προχώρησαν, δεν πειράζει. Εγώ πάντα με τους μικρούς είμαι και με τους αδύναμους σε αυτή τη ζωή.

Φτάσαμε στο τέλος του σημερινού σου έχω νέα, με πράγματα που μας εκνευρίζουν το καλοκαίρι και μας χαλάνε τη διάθεση. Να μην εξιδανικεύουμε αυτή την εποχή, γιατί είναι και δύσκολη εποχή. Δεν είναι μόνο ευχάριστη. Το καλοκαίρι έχει τη χαρά του, έχει τη θάλασσα, έχει τα ταξίδια, έχει τις διακοπές, έχει όμως και τις δυσκολίες του. Ευχαριστώ για την όμορφη παρέα αύριο μαζί με πλανητικές επιρροές για το τέλος αυτού του μήνα. Πολύ ευχάριστες, πρέπει να πω, γιατί γίνονται και ωραίες πλανητικές συγκυρίες. Εμείς θα ξαναλέμε πάλι αύριο Παρασκευή, που είναι και η πιο τέλεια ημέρα της εβδομάδας, εδώ με το Σου Έχω Νέα στην αγαπημένη μας συχνότητα. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο, τα φιλιά μου και την αγάπη μου, για και χαρά σε όλους σας.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Και το καλοκαίρι χτυπά δυνατά στο λουτράκι. Κοκκούν Beach Club.
3: Αν μ' αγαπάς,
2: ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Κοκκούν Λουτράκι Κοστ για ένα εκρηκτικό live.
3: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
3: Στα λόγια μείναμε, τους όρκους έκαψες.
2: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Κοκκούν Λουτράκι Κοστ. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
3: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
2: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
2: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
2: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
2: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
2: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
2: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
4: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
6: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
5: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
6: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
5: Το έχω πάλι. Saint Angus.
6: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
5: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
6: Τελικά λέω σαλάτα.
5: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
6: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
5: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
7: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Viral Radio Show. Νιάννη χτα.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα, Πεμπτούλα, το δεύτερο Σάββατο για εμάς. Καλησπέρα σε όλους. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και είμαστε στην ιδιαίτερη συνθήκη του Throwback Thursday που έχουμε κάθε Πέμπτη. Κάθε Πέμπτη λοιπόν, ανάμεσα στις επιτυχίες του σήμερα, ακόμα και μερικές επιτυχίες του χθες. Η Δέσποινα Βανδύ μας έχει απασχολήσει αυτές τις μέρες με τα πολύ ωραία της βίντεο με την Νατάσα Θεοδωρίδου που θα εμφανίζονται μαζί. Οπότε τι καλύτερο από το να ακούσουμε το Ολόλυπης, το οποίο το ακούμε και πολύ στο TikTok. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση, γιατί έρχεται σε ελάχιστα λεπτά.

Πολύ λοιπόν ακούγεται η Πάολα αυτές τις μέρες, όχι μόνο για το πολύ ωραίο tour που κάνει για ακόμα μια χρονιά και είναι και εκεί πέρα η φίλη μας η Ελένη Williams, αγωνιστικούς χαιρετισμούς να δώσουμε, αλλά παιδιά και γιατί ακούγεται πως είναι πιθανόν να είναι η γυναίκα η οποία θα ηγείται του Hotel Hermout την επόμενη χρονιά. Γι' αυτό το λόγο, μήπως αν Throwback Thursday να ακούσουμε λίγο Πάολα με το «Δεν σε φοβάμαι ουρανέ», γιατί η Πάολα δεν φοβάται τίποτα. Ναι, πάμε να το ακούσουμε.

Και όσο η Άννα Βίση λοιπόν μαζί με τον Νίκο Καρβέλα αλλά και τον Άρτζι ετοιμάζουν νέα κυκλοφορία μαζί, νέο τραγούδιο που βγήκε και το pre-save, εμείς θα ακούσουμε ένα throwback τραγούδι. Το Μέτρα λοιπόν θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά να μέσα επιτυχίες του σήμερα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Και αν συντονίστηκες τώρα μαζί μου, είμαι η Αθηνά Κλήμη και έχεις χρόνο να μου στείλεις ποια τραγούδια του παρελθόντος θέλεις να ακούσεις σήμερα.

0: Viral Radio Show.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: Μία και μισή. Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Cocoon.
3: Αν μ' αγαπάς, ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Lutraki Coast για ένα εκρηκτικό live.
4: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
4: Στα λόγια μείναμε, σόρκους έκαψες.
3: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
4: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
3: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Μαρία, αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
1: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
0: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα.
6: Ρεπορτάζ.
7: Συνεντεύξεις.
6: Εκδηλώσεις.
7: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Πρέι και φέ με 100,8.
9: www.breakfm.gr.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας. Και αν είναι παιδιά να πούμε μία προσωπικότητα που εγώ αγάπησα αυτό το χρονικό διάστημα, είναι σίγουρα παιδιά η Άντζελα Δημητρίου. Τη γνώρισα καλύτερα στα VMA, τα οποία μπορείτε να δείτε και σήμερα, παιδιά, στο MAD-TV. Και φυσικά μου έδωσε μία ευκαιρία να θυμηθώ το Φταίει ο Έρωτας. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε και εγώ επιστρέφω.

πέρα από τα πολύ ωραία τραγούδια του σήμερα, ακούμε και επιτυχίες του χθες, παιδιά. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είδα, παιδιά, ένα πολύ περίεργο όνειρο ότι χώρισε ο Νίνο με την Τζόζεφιν. Τα όνειρα είναι οι φοβίες μας. Φαίνεται ότι μένω αυτό το ζευγάρι μου αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό πάμε να ακούσουμε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα και το Παράνοια από τον Νίνο, ένα τραγούδι που έχει ξεχωρίσει πάρα πολύ από τη δισκογραφία του. Μια παράνοια τη βιώνουμε αυτές τις μέρες, παιδιά, που έχουμε έτσι νέα σελήνη. Οπότε πάμε να το ακούσουμε, να μπούμε στο vibe και επιστρέφω.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, εδώ πέρα παιδιά είμαστε και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, πάμε να ακούσουμε το «Έχω κολλήσει» από Κωνσταντίνο Πάζη. Έτσι παιδιά, για να ανέβουμε λίγο, καταλαβαίνετε, να γίνει χαμός. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας και με αυτό το κέφι θα μπούμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Γι' αυτό μην πάτε πουθενά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Και το πάρτι δίπλα στο κύμα μόλις ξεκίνησε. Cocoon Beach Club.
2: Αν μ' αγαπάς,
1: ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Lutraki Coast για ένα εκρηκτικό live.
2: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
2: Στα λόγια μείναμε, τις όρκους έκαψες.
1: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
2: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
1: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα, το φως αντανακλάται στη θάλασσα και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails, χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, λίγο παιδιά μετά την δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής, μετά την πρώτη ώρα συγγνώμη αυτής εκπομπής, μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα και φυσικά μόνο μπροστά κοιτάμε, γι' αυτό το λόγο και όλες ανάμεσα στις επιτυχίες του σήμερα θα ακούσουμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Η Demi και ο Ότζι λοιπόν με το μόνο μπροστά ταιριάζουν πάρα πολύ με το μότο της έναρξής μου, οπότε θα το ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά και εγώ επιστρέφω.

είναι η Ειρήνη Μερκούρη, κυρίες και κύριοι. Το σκεφτόμουν, παιδιά, αυτές τις μέρες. Έκανε μία εμφάνιση με τον Just. Πιστεύω ότι θα γυρίσει δισκογραφικά. Επέστρεψε. Ξανά έχει κάνει μία παύση. Παρ' όλα αυτά, τα τραγούδια της από παλιά, παιδιά, κάνουν χαμό στο TikTok ακόμα. Το άνετα, λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά. Το έχω ξεχωρίσει σαν throwback, παιδιά, αυτές τις μέρες. Και φυσικά μένετε στην παρέα μας, γιατί έρχονται Νατάσα Θεοδωρίδου, Σάκης Ρουβάς, το επίτηδες θα το έκανα. Και Τούλα Γαρμπή, Αντώνης Ρέμος και πολλά, πολλά ακόμα.

Νατάσα Θεοδωρίδου και Δέσποινα Βανδύ. Αυτό το χρονικό διάστημα, παιδιά, είναι στο προσκήνιο και εγώ χατήρια δεν χαλάω, όπως ξέρετε. Θα ακούσουμε Καταζητείτε από Νατάσα Θεοδωρίδου, το οποίο, παιδιά, το λέει ακόμα στα live της τρομερά. Ευκαιρία να το ακούσουμε και στο ραδιόφωνο με την ωραία του παλιά βερσιόν. Ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, ακούμε επιτυχίες του χθες. Οπότε μείνετε εδώ πέρα στην παρέα μας, γιατί έρχονται πολλά throwback ακόμα που θα σας γεμίσουν αναμνήσεις.

0: Viral Radio Show.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: 2:30 Summer Vibes Only Cocoon Beach Club.
3: Αν μ' αγαπάς,
4: ετοιμαστείτε, η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Tragic Host για ένα εκρηκτικό live.
5: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
4: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
5: Στα λόγια μείναμε, τους όρκους έκαψες.
4: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου, ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-20-56-33. Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Μαρία, αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
1: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
0: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
1: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
0: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
1: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
0: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
2: αλλά δικό μας είναι.
1: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τίνο Κάβουρας.
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.

0: το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, ελάτε παιδιά στην παρέα μου. Έλα μου, που λέει και ο Σάκης ο Ρουβάς. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας. Λίγο έχει μείνει ακόμα για να είμαστε μαζί, μισή ωρίτσα συγκεκριμένα. Γι' αυτό το έλα μου του Σάκη Ρουβά είναι πιο επικαιρό από ποτέ. Πάμε να το ακούσουμε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, και εγώ επιστρέφω.

Θέλω να σου μιλάω εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show, να μου πείτε τη μεγαλύτερη ιεροσυλία που έχετε κάνει, να μου τη στείλετε στο Instagram μας, χωρίς να φοβάστε, χωρίς να φοβάστε ότι θα κρυθείτε. Έτσι λοιπόν, για να μπούμε και στο vibe μία και καλή, θα ακούσουμε και το ιεροσυλία από και τη Γαρμπή σε ελάχιστα λεπτά, για να σας δώσω έτσι κίνητρο, γιατί παιδιά δεν πρέπει να τρεπόμαστε για τίποτα, ειδικά αν είναι επιλογές μας.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας. Ένα Throwback Thursday πολύ ωραίο. Λίγα μας έχουν μείνει ακόμα. Λίγες ευκαιρίες για να θυμηθούμε αγαπημένα τραγούδια και να συγκινηθούμε. Εγώ λοιπόν σας αποχαιρετώ. Φυσικά μένετε στο σταθμό μας και στο πρόγραμμά μας. Ο Αντώνης Ρέμος με το Δύο Ψέματα θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά και ελπίζω κανένας να μην σας πει ψέματα ποτέ ξανά. Μέχρι αύριο λοιπόν που θα τα ξαναπούμε, Παρασκευούλα, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος, φίλα και πολλά. Bye!

0: Feral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Και το πάρτι δίπλα στο κύμα μόλις ξεκίνησε. Cocoon Beach Club.
3: Αν μ' αγαπάς,
2: ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Lutrakic Host για ένα εκρηκτικό live.
3: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
3: Στα λόγια μείναμε, τους όρκους έκαψες.
2: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutrakic Host αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
3: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
2: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
2: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
2: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
1: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
3: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
4: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
3: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
4: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
3: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
4: Το στέκι της Πέγκης.
3: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
6: Λα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό μετεωρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανσης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
9: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
9: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
9: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
9: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
10: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: χρηματοδοτιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
1: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
3: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
4: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
3: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
4: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
3: Το έχω πάλι. Saint Angus.
4: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
3: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
4: Τελικά λέω σαλάτα.
3: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
2: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
3: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
5: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εδώ είμαστε και ο μήνας 6 έχει 16.
1: Και να μην πω τώρα. 6. Γεια σας φίλοι.
0: Γεια σας, κάτσε να πότε τι έχουμε. Έτσι όπως το είπαμε. Λοιπόν, έχει 16.
1: Γεια σας φίλοι μου, καλή μου φίλη, γεια σας.
0: Πάμε για τραγούδι και επιστρέφουμε. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος.

0: Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Και αν θέλετε να μας βρείτε στην πανέμορφη μοναδική σελίδα μας,
1: η γεροντίστικη αυτή που παραμένει στον αιώνα των αιώνων.
0: Ναι, η αιώνια σελίδα λοιπόν στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, και ενδιάμεσα το και το λατινικό Μέρη. Πάμε για τραγουδάκι και επιστρέφουμε, έτσι.
1: Oh yeah, yeah.
0: Yeah, yeah, yeah.

Για πάμε και στο σαν σήμερα, 16 του Ιούλη. Δεν βλέπω γιορτές, βλέπω όμως επέτειο Παγκόσμια ημέρα φιδιού. Άμα σε τσιμπήσει, θα σου πω εγώ, Περούμπλα. Γεγονότα. Το 1054 ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Μιχαήλ Κυρουλάριος επισημοποιεί το σχίσμα των εκκλησιών. 1963 οι Beatles οχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Αν θυμηθείς το όνειρό μου» με αγγλικό στίχο. 1969 εκτοξεύεται το διαστημόπλιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 3:30. Το Beach Party συνεχίζεται. Cocoon.
2: Αν μ' αγαπάς,
3: ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Lutraki Coast για ένα εκρηκτικό live.
2: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
2: Στα λόγια μείναμε, τις όρκους έκαψες.
3: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
2: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
3: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: εταιρεία. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
1: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
0: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
1: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
0: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
1: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
0: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.

0: σε μια ζωή.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Και θέλω να σου πω, επειδή είδα πρόσφατα ξανά το Top Gun, το 2, το Maverick. Έτσι. Όχι το πρώτο. Το πρώτο εντάξει, το έχω δει 500 φορές, αλλά δίπλωσα και το 2. Είδα και το Top Gun Maverick τη δεύτερη φορά. Κοιτώντας με έτσι στο διαδίκτυο, βρίσκω μια είδηση η οποία λέει έρχεται Top Gun 3. Ο Tom Cruise επιστρέφει στο ρόλο του Pete Maverick Mitchell. Θα πρωταγωνιστήσει και σε ταινίες λέει της Warner Bros. Σαρώνει στο box office, σάρωσε μάλλον το 2022, με εισπράξεις λέει που άγγισαν το 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια διεθνώς.
2: Μπράβο.
1: Εξού λέει και η δήλωση του Steven Spielberg ότι ο Tom Cruise έσωσε σε εισαγωγικά τους κινηματογράφους στη μεγάλη δοκιμασία της πανδημίας.
0: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ο Θάνος και η Μέρη, Μέρη και ο Θάνος στα ραδιοφωνά σας. Λαμερούλα, έχεις κάτι να μας πεις?
1: Όχι, θέλω να σε ρωτήσω τώρα που λέγεις για ταινίες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή του Λάνθη μου την είδες?
0: Όχι.
1: Έχω ακούσει ότι είναι φοβερή.
0: Ναι.
1: Και ότι δεν είναι σε αυτό το παλιό μοτίβο που είχε, που ήταν, ξέρεις, λίγο πιο στοχαστικές.
0: Mm-hmm. Έχει γίνει λίγο πιο ανοιχτή, δηλαδή πιο κατανοητή. Τι εννοείς ακριβώς?
1: Οι προηγούμενες ταινίες σου ήταν λίγο έτσι αργές, λίγο στοχαστικές, λίγο σε βάζαν σε σκέψη, λίγο κάτι. Ήταν πιο, ναι, κουλτουρέ.
0: Λίγο δύσκολες δηλαδή να τις κατανοήσεις, εννοείς.
1: Ναι. Αλλά αυτοί μου είπαν ότι είναι εξαιρετικοί.

Εδώ είμαστε λοιπόν και μόλις ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα, θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά που ακολουθούν και θα επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα, ο Θάνος και η Μέρη, ή η Μέρη και ο Θάνος σε λίγο στα ραδιοφωνά σας.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Η μουσική ανεβαίνει, τα κοκτέιλ παγώνουν και το καλοκαιρινό σκηνικό στο Κοκκούν μόλις ξεκίνησε.
2: Αν μ' αγαπάς,
1: ετοιμαστείτε, η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Κοκκούν Λουτράκι Κοστ για ένα εκρηκτικό live.
2: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
2: Στα λόγια μείναμε, τους όρκους έκαψες.
1: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Κοκκούν Λουτράκι Κοστ. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
2: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
1: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
2: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
1: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
2: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
1: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
2: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
1: Το στέκι της Πέγκης.
2: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
3: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα, το φως αντανακλάται στη θάλασσα και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails, χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

0: Επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Αν θέλετε να μας βρείτε, να μας στείλετε το πανέμορφο μήνυμά σας στη σελίδα μας στο Facebook. Θα μας αναζητήσετε Θάνος και Μέρη, το και με το.
1: Αυτό,
0: με αυτό το χταράκι.
1: Το ψαράκι.
0: Το ψαράκι. Πες ότι είναι αυτό το λατινικό σύμβολο, τέλος πάντων, αυτό το ψαράκι. Μπερδευόμαστε. Μπερδεύομαι ακόμα.
1: Είναι στη βάδα.
0: Παγοπέδι, λάπες. Ό,τι να είναι, λέμε. Λοιπόν, Θάνος και το χταράκι, το λατινικό το και, που είναι πάνω, που είναι εκεί που είναι το 7 στο πληκτρολόγιο. Το έχω μπροστά μου, το βλέπω. Θάνος και Μέρη. Στείλτε μας ένα πολύ πολύ ωραίο μήνυμα. Πείτε μας έτσι που μας ακούτε, πώς, τι κτλ. Κάντε και ένα like στη σελίδα μας. Παρακαλώ πολύ.

0: Λοιπόν, Μερούλα.
1: Βεβαίως, είμαι ολιακτικά για τα φιλαράκια. Αυτό μου πως
0: σκέφτηκες. Ναι, λοιπόν, σου είπα για τα φιλαράκια και βρήκα μια είδηση που λέει «Σενάρια της σειράς διασώθηκαν από τα σκουπίδια και βγαίνουν σε δημοπρασία». Χειρόγραφα κείμενα, λέει, από διπλό επεισόδιο. Και συνεχίζει η είδηση: «Όλοι αγαπάμε την κωμική τηλεοπτική σειρά Τα Φιλαράκια, με την οποία περάσαμε άπειρα μεσημέρια από την προβολή του, από την πρώτη προβολή το 1994 και μετά με συνεχείς επαναλήψεις, εννοείται. Βλέποντας τη σειρά γελάσαμε, παρακολουθήσαμε ανεκπλήρωτους έρωτες και κάναμε όνειρα που ζουν οι φοιτητές». Υπήρχε όμως και κάτι παράξενο, λέει, που κανείς δεν γνώρισε μέχρι προτείνως. Όσο φανατικός θαυμαστής και αν είσαι, δύο αυθεντικά σενάρια από τη σειρά για δύο επεισόδια που γυρίστηκαν στην Βρετανία βρέθηκαν στα σκουπίδια. Πρόκειται για προσχέδια που διασώθηκαν καθώς είχε επιχειρηθεί να καταστραφούν, προκειμένου, όπως σχολιάζει στο BBC άνθρωπος από τον Νίκο Δημοπρασιών, για να μην διαρρεύσει το τέλος ουσιαστικά για αυτό το σκοπό. Τα δύο πρωτότυπα σενάρια από Τα Φιλαράκια έσωσε ένας υπάλληλος από το στούντιο, παρότι σύμφωνα με τις οδηγίες παραγωγής έπρεπε να έχουν καταστραφεί. Τα βρήκε σε ανακάδο λίγες εβδομάδες μετά το τέλος των γυρισμάτων. Αυτά.

0: Καλά, φιλαράκι Μέρη, για σ' ακούμε.
1: Λοιπόν, άκου να σε πω.
0: Ναι.
1: Διάβασα για το Μάθιο που πέθανε ο άνθρωπος πριν λίγο καιρό. Ναι, βγει και τι λένε. Και να σου πω και κάτι. Πες και την αλήθεια. Γιατί τα λένε τώρα που πέθανε ο άνθρωπος?
0: Έλαντε, έτσι νομίζω δεν γίνεται συνήθως.
1: Όχι ρε παιδί μου, ας τον άνθρωπο να πάει εκεί που πήγε τώρα να ηρεμήσουν.
0: Σήμερα μας έχει το καλλιτεχνικό μας όμως, έτσι, το έχεις καταλάβει, έτσι, βγει το καλλιτεχνικό.
1: Ναι, εντάξει, είναι το καλλιτεχνικό, αλλά φτάνει. Δηλαδή, αν ήταν αλήθεια, γιατί δεν έβγαινε όσο ζούσε να τα πεις.
0: Σωστό, συμφωνώ μαζί σου.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 4:30 Music, Cocktails, Sunset Loading, Cocoon Beach Club.
2: Αν μ' αγαπάς,
3: ετοιμαστείτε, η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Lutraki Coast για ένα εκρηκτικό live.
4: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
4: Στα λόγια μείναμε, τις όρκους έκαψες.
3: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
4: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
3: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Ελευθερία. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
1: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
0: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
1: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
0: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
1: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
0: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
2: Αλλά δικό μας είναι.
1: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.

Έχουμε μπει στο τέταρτο και τελευταίο μέρος. Ο Θάνος και η Μέρη. Μέρη και ο Θάνος. Προχωράμε στην τελική μας ευθεία για το τελευταίο μέρος. Μουσικούλα και επιστρέφουμε.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Λοιπόν, για άκου τώρα. Τώρα μας πήρε που μας πήρε. Έτσι είμαστε το τελευταίο ημίωρο. Είμαστε λίγο πριν κλείσουμε. Αφού μας πήρε που μας πήρε με τα κινηματογραφικό τέτοια, θα το ολοκληρώσω. Έτσι, γιατί βρήκα πάλι ένα ενδιαφέρον. Αυτή τη φορά για την Τζούλια Ρόμπερτς. Αποκάλυψε, λέει, πως παραλίγο να αρνηθεί το ρόλο στο Notting Hill.
1: Α, το διάβασα κι εγώ, ναι.
0: Ναι, ναι. 25 λέει, χρόνια από τότε που εμφανίστηκε στο δρόμο μας για πρώτη φορά η ρομαντική κομεντή Μια Βραδιά στο Notting Hill. Από τότε έχει μπει στη λίστα με τις πιο αγαπημένες και κλασικές ταινίες, με τη χημεία των πρωταγωνιστών να οδηγεί σε σίγουρη επιτυχία. Με προϋπολογισμό 42 εκατομμυρίων δολαρίων, η ταινία έκανε άνοιγμα τριημέρου στη δεύτερη θέση με 21,8 εκατομμύρια και απέφερε 116 εκατομμύρια δολάρια στο αμερικανικό box office και 250 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, η Μερούλα. Πάμε να χαιρετήσουμε τον κόσμο.
1: Είναι η καινή ώρα, αγαπητέ μου φίλε.
0: Μπράβο. Αύριο, έτσι.
1: Εδώ, στα ραδιόφωνο σας. Όπως είστε, να ανοίξετε τέρμα το ραδιόφωνο για να μας ακούσετε.
0: Τέρμα, γιατί τέρμα σήμερα... όμως.
1: Γιατί δεν σήμερα δεν το είχα να ανοίξει τέρμα.
0: Είχαν κόσμο στο σπίτι και βάλαν σιγά.
1: Δεν ξέρω τι σημαίνει. Κάτι που αυτό ήταν σήμερα.

0: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Η ώρα είναι 5. Η μουσική ανεβαίνει, τα κοκτέιλς παγώνουν και το καλοκαιρινό σκηνικό στο Κοκκούν μόλις ξεκίνησε.
1: Αν μ' αγαπάς,
0: ετοιμαστείτε, η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Κοκκούν Λουτράκικο για ένα εκρηκτικό live.
1: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
1: Στα λόγια μείναμε, τους όρκους έκαψες.
0: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Κοκκούν Λουτράκικο Ωστ. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου, ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
1: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
0: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
2: Τότε έλα στο Mega Expert.
1: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
2: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
1: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
3: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
2: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
1: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
4: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
5: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
4: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
5: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
4: Το έχω πάλι. Saint Angus.
5: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
4: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
5: Τελικά λέω σαλάτα.
4: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
5: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
4: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
6: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Ιορδάνης αγαπητός εδώ, Πέμπτη σήμερα όλη μέρα, ζεστή, καυτή και φυσικά απολαυστική, γιατί δύο ώρες έχουν ξεκινήσει με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, αλλά και τη δική μου αφέντο μουτσουνάρα να σας κρατάει συντροφιά.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Τι έχει σήμερα η εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να το πάρουμε από την αρχή, μου ο Ιορδάνης αγαπητός, αν ήρθατε τώρα στην παρέα. Και η εκπομπή, κυρίες και κύριοι, έχει, θα το πάρω ανάποδα τώρα. Ανάποδα, από το τέλος προς την αρχή. Στο τέλος της εκπομπής θα σας προτείνω ταινιάρα από Netflix ή σειρά. Θα δω ανάλογα τι είναι καλύτερο για σήμερα. Θα σας πω κρύο ανέκδοτο. Θα ακούσετε καινούργιες μεταδόσεις, δικά σας αγαπημένα τραγούδια φυσικά, αυτό εννοείται. Θα έχουμε summer edition tips για το καλοκαίρι. Θα έχουμε στην εκπομπή, σε λίγο αυτό θα γίνει, τι έγινε σας σήμερα στην ενότητα throwback. Θα σας υπενθυμίσω ονομαστικές εορτές και επετείους για να είστε διαβασμένοι, για να μην γίνει στραβή και γιορτάζει κάποιος δικό σας και το ξεχάσετε. Όλα αυτά θα συμβούν στο επόμενο 2 ώρο, σας το υπόσχομαι ειλικρινά.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 5:30. Ώρα για το απόλυτο sunset mood. Cocoon Beach Club.
2: Αν μ' αγαπάς, ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Lutraki Coast για ένα εκρηκτικό live.
3: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
3: Στα λόγια μείναμε, τους όρκους έκαψες.
2: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-20-56-33. Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια αξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Ελευθερία. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
1: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
0: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα.
6: Ρεπορτάζ.
7: Συνεντεύξεις.
6: Εκδηλώσεις.
7: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.

TikTok, Instagram, Facebook, και είμαι σίγουρος πως σε πολλές πλατφόρμες είστε εκεί. Ελάτε να τα λέμε και μέσα από αυτές τις πλατφόρμες λοιπόν. Βρείτε το ραδιόφωνο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε και εκεί μια μεγάλη δυνατή παρέα, που φυσικά θα επικοινωνούμε, θα ζητάτε αγαπημένα τραγούδια, θα κάνετε τα story σας και θα επικοινωνείτε άμεσα και ουσιαστικά μαζί μας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: γιορτάσεις.
1: Είμαι ο Γιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Έχουμε μόνο μία επέτειο, δεν έχουμε ονομαστικές γιορτές. Παγκόσμια μέρα του φιδιού. Μάλιστα, όσο φίδι, όσο δέρμα και αν πετάξεις φίδι είσαι, δεν θα αλλάξει. Τώρα εμένα εκεί με πήγε. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1963 οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη «Αν θυμηθείς το όνειρό μου» με αγγλικό στίχο «Honeymoon Song». Επίσης σαν σήμερα το 1969 με συγχωρείτε, εκτοξεύεται το διαστημόπλιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, φυσικά Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. Τώρα την αλήθεια την πω, όλοι θυμόμαστε μόνο το όνομα, ή μάλλον οι περισσότεροι τουλάχιστον θυμόμαστε το όνομα Neil Armstrong.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και ό,τι και αν κάνεις αυτή τη στιγμή, θέλω να σου πω πως πρέπει να θυμάσαι πως κάπου κάποιος ακούει το ίδιο τραγούδι και νιώθει ακριβώς όπως εσύ. Αυτό είναι η μαγεία του ραδιοφώνου.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για το πιο μαγικό sunset του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
1: Αν μ' αγαπάς,
0: ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Λουτράκι Coast για ένα εκρηκτικό live.
1: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
1: Στα λόγια μείναμε, τους όρκους έκαψες.
0: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Λουτράκι Coast. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
1: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
0: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
2: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
2: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
1: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
3: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
4: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
3: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
4: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
3: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
4: Το στέκι της Πέγκης.
3: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα με τα Summer Edition Tips. Το tips της σημερινής ημέρας έχει να κάνει με τις αγιονάρες, οι οποίες δεν είναι ιδανικές για ώρες, για πολλές ώρες μάλλον περπάτημα, για να είμαι σαφής, αλλά και κάποιες συγκεκριμένες οι οποίες δεν είναι και πολύ ποιοτικές, δεν είναι γενικά για πολύ περπάτημα, του τύπου 10 λεπτά το πολύ. Τα πόδια κουράζονται πολύ περισσότερο από όσο φαντάζεσαι. Μπορεί προφανώς να δημιουργήσουν έγκαυμα και κάποιες μάλιστα σε όλους μας έχει τύχει, χαλάνε και εύκολα και μπορεί να μείνουμε ξυπόλυτοι. Γι' αυτό πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα με τα Summer Edition Tips. Το tips της σημερινής ημέρας έχει να κάνει με τις αγιονάρες, οι οποίες δεν είναι ιδανικές για ώρες, για πολλές ώρες μάλλον περπάτημα, για να μας αφήσει, αλλά και κάποιες συγκεκριμένες οι οποίες δεν είναι και πολύ ποιοτικές, δεν είναι γενικά για πολύ περπάτημα, του τύπου 10 λεπτά το πολύ. Τα πόδια κουράζονται πολύ περισσότερο από όσο φαντάζεσαι. Μπορεί προφανώς να δημιουργήσουν έγκαυμα και κάποιες μάλιστα, σε όλους μας έχει τύχει, χαλάνε και εύκολα και μπορεί να μείνουμε ξυπόλοιτοι. Γι' αυτό πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα με τα Summer Edition Tips. Το tips της σημερινής ημέρας έχει να κάνει με τις αγιονάρες, οι οποίες δεν είναι ιδανικές για ώρες, για πολλές ώρες μάλλον περπάτημα, για να είμαι σαφής, αλλά και κάποιες συγκεκριμένες οι οποίες δεν είναι και πολύ ποιοτικές, δεν είναι γενικά για πολύ περπάτημα, του τύπου 10 λεπτά το πολύ. Τα πόδια κουράζονται πολύ περισσότερο από όσο φαντάζεσαι. Μπορεί προφανώς να δημιουργήσουν έγκαυμα και κάποιες μάλιστα, σε όλους μας έχει τύχει, χαλάνε και εύκολα και μπορεί να μείνουμε ξυπόλοιτοι. Γι' αυτό πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σας περιμένω στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, ό,τι κι αν χρησιμοποιείτε. Είμαστε εκεί, εγώ και το ραδιόφωνο. Ιορδάνης Αγαπητός, official και φυσικά η αγαπημένη σας συχνότητα. Εκεί μας στέλνετε τη διάθεσή σας, το τραγούδι που γουστάρετε πολύ και εννοείται τα σχέδιά σας για το καλοκαίρι. Πού θα πάμε διακοπές, πώς περνάμε τα Σαββατοκύριακα. Ελάτε να κάνουμε λίγο σουσού, λίγο κουτσουκουμπολιό εκεί στα social. Φυσικά ακολουθήστε μας.

όπου κι αν είσαι, στο σπίτι, το αυτοκίνητο ή τη δουλειά, κράτα μας δυνατά και πάμε να περάσουμε όμορφα μαζί. Γιατί είσαι συντονισμένος στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 6:30. Το ηλιοβασίλεμα ξεκινά εδώ. Cocoon Beach Club.
2: Αν μ' αγαπάς,
3: ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Tragic Coast για ένα εκρηκτικό live.
4: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
4: Στα λόγια μείναμε, τους όρκους έκαψες.
3: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου, ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440 26330 και 6933 205633.
4: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
3: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Ιταλία. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
1: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
0: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
1: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
0: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
1: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
0: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
2: Αλλά δικό μας είναι.
1: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

Το πάθος μου με την επικοινωνία το ξέρετε, άλλωστε το ραδιόφωνο επιτελεί έναν τέτοιο σκοπό. Λοιπόν, βρίσκεται το ραδιόφωνο στα social media ή εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και εκεί μου στέλνετε το αγαπημένο σας τραγούδι, μου στέλνετε ιδέες και προτάσεις για την εκπομπή, τι σας αρέσει, εάν γελάτε με τα ανέκδοτα ή αν έχετε να προτείνετε κι εσείς μια καλή ταινία. Μέσα από τα social media μας ακολουθείτε και εκεί η σχέση μας δυναμώνει, αλλά το πιο σημαντικό, επικοινωνούμε καλύτερα και ουσιαστικά. Σας περιμένω.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

αγάπης φοβάμαι. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Στη θέση νούμερο 17 σήμερα βρίσκεται η Brokeback Mountain. Πραγματικά εξαιρετική, θεωρώ μία από τις κορυφαίες ταινίες, άλλωστε γι' αυτό την έχουμε επιλέξει και στην 20άδα της τελευταίας 20ετίας σίγουρα. Μία από τις πιο δυνατές ερωτικές ιστορίες, θα τολμήσω να πω, του σύγχρονου σινεμά, με δύο άντρες οι οποίοι γνωρίζονται στα βουνά και ζουν εκεί έναν έρωτα που συγκρούεται με την κοινωνία, τον χρόνο και τις ίδιες τους τις ζωές. Συγκινητικό, αργό, βαθύ και αξέχαστο. Σίγουρα μια ταινία η οποία όχι μόνο έχει αποσπάσει καταπληκτικές κριτικές, αναδεικνύει και ζητήματα και πράγματα που πολλές φορές δεν τολμάμε να ακουμπήσουμε ακόμη και εμείς οι ίδιοι.

Εγώ είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και μαζί πέρασαμε ένα υπέροχο δίωρο. Η εκπομπή της Πέμπτης όμως ολοκληρώθηκε και με μεγάλη μου χαρά και αγωνία σας περιμένω αύριο στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας.

0: Η ώρα είναι 7. Και ο ήλιος πέφτει. Η διάθεση όμως ανεβαίνει. Cocoon Beach Club.
1: Αν μ' αγαπάς,
0: ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Lutraki Coast για ένα εκρηκτικό live.
1: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
1: Στα λόγια μείναμε, τις όρκους έκαψες.
0: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
1: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
0: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
2: Τότε έλα στο Mega Expert.
1: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
2: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
1: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
3: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
2: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
1: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
4: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
5: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
4: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
5: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
4: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
5: Το στέκι της Πέγκης.
4: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
5: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι! Σουβλάκι θέλω!
6: Το έχω! Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι! Saint Angus!
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω! Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε! Πίτες, μπέργκερ, σαλάτα, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα σε μία ακόμα εκπομπή «Άκου θετικά», μία εκπομπή καλών θετικών και αισιόδοξων ειδήσεων, μία εκπομπή γεμάτη από καλές ειδήσεις και καλές μουσικές. Ελάτε λοιπόν

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα σε μία ακόμα εκπομπή Άκου Θετικά, μια εκπομπή καλών θετικών και αισιόδοξων ειδήσεων, μια εκπομπή γεμάτη από καλές ειδήσεις και καλές μουσικές. Ελάτε λοιπόν

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα σε μία ακόμα εκπομπή «Άκου θετικά», μια εκπομπή καλών θετικών και αισιόδοξων ειδήσεων, μια εκπομπή γεμάτη από καλές ειδήσεις και καλές μουσικές. Ελάτε λοιπόν στην παρέα μας.

άκου θετικά και ο τίτλος που μας κάνει ιδιαίτερος χαρούμενους είναι η είδηση ότι το Σινέ Παρί είναι το καλύτερο θερινό σινεμά του κόσμου. Άλλη μια διάκριση λοιπόν διεθνής για το Σινέ Παρί. Το περιοδικό Time Out δημοσίευσε τη λίστα με τα 100 καλύτερα σινεμά παγκοσμίως, τοποθετώντας τον ιστορικό κινηματογράφο που διαχειρίζεται το Σινόμπο στην 21η θέση της γενικής κατάταξης και στην πρώτη θέση στην κατηγορία των θερινών σινεμά. Συγκεκριμένα το περιοδικό αναφέρει «Σινέ Παρί, ο κινηματογράφος με τα πιο εντυπωσιακά φώτα αίθουσα στον κόσμο. Οι προβολές στο Σινέ Παρί έχουν ως φόντο το φωτισμένο Παρθενώνα. Με ιστορία που ξεκινά από τη δεκαετία του 1920, αυτή η θερινή αίθουσα ιδρύθηκε αρχικά από έναν Έλληνα κομωτή που είχε ζήσει στο Παρίσι και απέκτησε τη σημερινή της μορφή τη δεκαετία του 1960. Σήμερα το πρόγραμμα επιμελείται η ελληνική streaming πλατφόρμα Σινόμπο και περιλαμβάνει ένα μείγμα από ελληνικά και διεθνή κλασικά έργα, καθώς και σύγχρονες ταινίες. Πράγματι, η αγαπημένη κινηματογραφική ταράτσα της Πλάκας, που μετράει πάνω από 100 χρόνια ζωής, επαναλειτουργήσε το 2024 από το Σινόμπο και κατάφερε να γίνει παγκόσμιο viral από τις πρώτες κιόλας μέρες της νέας εποχής του.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 7:30. Οι νύχτες στο κοκκούν μόλις αρχίζουν.
2: Αν μ' αγαπάς,
3: ετοιμαστείτε, η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Κοκκούν Λουτράκι Κοστ για ένα εκρηκτικό live.
4: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
4: Στα λόγια μείναμε, τους όρκους έκαψες.
3: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Κοκκούν Λουτράκι Κοστ αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-20-56-33. Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
1: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
0: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
1: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
0: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
1: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
0: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.

Άκου θετικά λοιπόν και πάμε σε μία ακόμα είδηση και ένα ψηφιακό ταξίδι στο σώμα μας μέσα από το νέο τρισδιάστατο Άτλαντα οργάνων. Είναι μια νέα τρισδιάστατη ψηφιακή πλατφόρμα ανοιχτής πρόσβασης που επιτρέπει σε όλους να εξερευνήσουν το ανθρώπινο σώμα με κυταρική λεπτομέρεια, φέροντας την επανάσταση στην ιατρική αλλά και την εκπαίδευση. Η επιστήμη λοιπόν ανοίγει ένα νέο φωτεινό παράθυρο στην κατανόηση του εαυτού μας. Είναι μια πρωτοποριακή τρισδιάστατη ψηφιακή πλατφόρμα ανοιχτής πρόσβασης που δίνει πλέον τη δυνατότητα σε όλους μας να εξερευνήσουμε τα ανθρώπινα όργανα με λεπτομέρεια που κόβει την ανάσα, φτάνοντας μέχρι το επίπεδο των μεμονωμένων κυττάρων. Ο Άτλας Ανθρωπίνων Οργάνων, Human Organ Atlas, που παρουσιάστηκε από Διεθνή Ομάδα Επιστήμονων στο περιοδικό Science Advances, αποτελεί ένα σπουδαίο εκπαιδευτικό εργαλείο. Και με τη βοήθεια μιας πανίσχυρης τεχνολογίας, η γνώση που κάποτε ήταν προσβάσιμη μόνο σε λίγους, τώρα διατίθεται ελεύθερα σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η δημιουργία αυτής της πλατφόρμας βασίστηκε σε μια εξελιγμένη μέθοδο απεικόνισης σύγχοντρων, η οποία είναι έως και 100 δισεκατομμύρια φορές πιο φωτεινή από τους κλασικούς αξονικούς τομογράφους. Αυτή η απίστευτη ισχύ επιτρέπει στους ερευνητές να σαρώνουν ολόκληρα όργανα με ανάλυση 50 φορές πιο λεπτομερή από μια ανθρώπινη τρίχα, χωρίς να προκαλούν την παραμικρή φθορά στα δείγματα.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει,

κάπου θετικά και μια μαρμάρινη προτομή που φυλασσόταν επί αιώνες σε βασιλική της Ρώμης φαίνεται πως επανασυνδέεται με ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της Αναγέννησης. Το γλυπτό που απεικονίζει τον Χριστό Σωτήρα αποδίδεται εκ νέου στο Μιχαηλάγγελο έπειτα από νέα ιστορική έρευνα που βασίστηκε σε αρχαιακά έγγραφα. Η προτομή βρίσκεται στη Βασιλική της Αγίας Αγνής, εκτός των τυχών της Ρώμης, όπου διατηρήθηκε για αιώνες από ένα καθολικό θρησκευτικό τάγμα κανονικών ιερέων. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, το έργο θεωρούνταν δημιουργία του μεγάλου καλλιτέχνη της Αναγέννησης, όμως στις αρχές του 19ου αιώνα η σύνδεση χάθηκε και το γλυπτό έμεινε χωρίς σαφή απόδοση.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για το πιο ατμοσφαιρικό sunset party του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
1: Αν μ' αγαπάς,
0: ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Λουτράκι Coast για ένα εκρηκτικό live.
1: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
1: Στα λόγια μείναμε, τις όρκους έκαψες.
0: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Λουτράκι Coast αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
1: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
0: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

ακού θετικά. Δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Έχουμε ακόμα και άλλες καλές ειδήσεις να μοιραστούμε. Έχουμε ακόμα και άλλα όμορφα τραγούδια να ακούσουμε. Έλατε στην παρέα μας.

Ακούθε θετικά και μια σημαντική ιατρική καινοτομή από την Αυστραλία ανοίγει νέους δρόμους στη διάγνωση της υπατήτιδας Β, καθώς μια απλή εξέταση αίματος με τρύπημα του δακτύλου αποδεικνύεται εξίσου αξιόπιστη με τις κλασικές εργαστηριακές μεθόδους. Η εξέλιξη αυτή έχει τη δυναμική να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως έχουν πρόσβαση στη διάγνωση και τη φροντίδα. Η νέα εξέταση αίματος προσφέρει γρήγορα και ακριβή αποτελέσματα χωρίς την ανάγκη μεταφοράς δείγματος σε εξειδικευμένα εργαστήρια, διευκολύνοντας ιδιαίτερα όσους ζουν σε απομακρυσμένες ή υποστελεχωμένες περιοχές. Σύμφωνα με τη μελέτη η οποία δημοσιεύτηκε στο Journal of Clinical Microbiology, Biology, το Point of Care Test μπορεί να ανιχνεύσει το DNA του ιού της υπατήτιδας Β με υψηλή ακρίβεια μέσα σε περίπου 60 λεπτά. Η διαδικασία βασίζεται σε μικρή ποσότητα αίματος από το δάχτυλο και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μικρές μονάδες υγείας. Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η ακρίβεια της εξέτασης αίματος προσεγγίζει εκείνη των παραδοσιακών εργαστηριακών αναλύσεων, γεγονός που την καθιστά αξιόπιστο εργαλείο τόσο για διάγνωση όσο και για παρακολούθηση της νόσου.

Ακού θετικά και μια σημαντική ιατρική καινοτομία από την Αυστραλία ανοίγει νέους δρόμους στη διάγνωση της υπατήτιδας Β, καθώς μια απλή εξέταση αίματος με τρύπημα του δακτύλου αποδεικνύεται εξίσου αξιόπιστη με τις κλασικές εργαστηριακές μεθόδους. Η εξέλιξη αυτή έχει τη δυναμική να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως έχουν πρόσβαση στη διάγνωση και τη φροντίδα. Η νέα εξέταση αίματος προσφέρει γρήγορα και ακριβή αποτελέσματα χωρίς την ανάγκη μεταφοράς δείγματος σε εξειδικευμένα εργαστήρια, διευκολύνοντας ιδιαίτερα όσους ζουν σε απομακρυσμένες ή υποστελεχωμένες περιοχές. Σύμφωνα με τη μελέτη η οποία δημοσιεύτηκε στο Journal of Clinical Microbiology, Biology, το Point of Care Test μπορεί να ανιχνεύσει το DNA του ιού της υπατήτιδας Β με υψηλή ακρίβεια μέσα σε περίπου 60 λεπτά. Η διαδικασία βασίζεται σε μικρή ποσότητα αίματος από το δάχτυλο και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μικρές μονάδες υγείας. Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η ακρίβεια της εξέτασης αίματος προσεγγίζει εκείνη των παραδοσιακών εργαστηριακών αναλύσεων, γεγονός που την καθιστά αξιόπιστο εργαλείο τόσο για διάγνωση όσο και για παρακολούθηση της νόσου.

πρόσφατας, ιδιαίτερα όσους ζουν σε απομακρυσμένες ή υποστελεχωμένες περιοχές. Σύμφωνα με τη μελέτη η οποία δημοσιεύτηκε στο Journal of Clinical Microbiology, Biology, το Point of Care Test μπορεί να ανιχνεύσει το DNA του ιού της υπατήτηδας Β με υψηλή ακρίβεια μέσα σε περίπου 60 λεπτά. Η διαδικασία βασίζεται σε μικρή ποσότητα αίματος από το δάχτυλο και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μικρές μονάδες υγείας. Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η ακρίβεια της εξέτασης αίματος προσεγγίζει εκείνη των παραδοσιακών εργαστηριακών αναλύσεων, γεγονός που την καθιστά αξιόπιστο εργαλείο τόσο για διάγνωση όσο και για παρακολούθηση της νόσου.

Ακούω θετικά και νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να εντοπίζει περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας χρόνια πριν ζητήσουν βοήθεια τα θύματα. Αυτά δείχνει μια νέα μελέτη και μια νέα εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που ανέπτυξαν επιστήμονες στις Ηνωμένες Πολιτείες και μπορεί να βοηθήσει τους γιατρούς να εντοπίζουν ασθενείς που ενδέχεται να βρίσκονται σε κίνδυνο από κακοποιητικές σχέσεις ακόμα και χρόνια πριν τα θύματα ζητήσουν βοήθεια. Σήμερα, ο εντοπισμός περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας στα νοσοκομεία βασίζεται κυρίως σε ερωτήσεις που κάνουν οι γιατροί στους ασθενείς για την ασφάλειά τους στο σπίτι. Ωστόσο, πολλά θύματα δεν αποκαλύπτουν την κακοποίηση λόγω φόβου, κοινωνικού στίγματος ή ανησυχίας για τις συνέπειες. Για την ανάπτυξη του νέου εργαλείου, οι ερευνητές ανέλησαν ιατρικά αρχεία από σχεδόν 850 γυναίκες που είχαν βιώσει βία από σύντροφό τους, καθώς και περισσότερους από 5.200 ασθενείς παρόμοιες ηλικίας που αποτέλεσαν την ομάδα σύγκρισης. Οι επιστήμονες λοιπόν δημιούργησαν τρία διαφορετικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Το πρώτο ανέλυε βασικά δεδομένα ασθενών όπως ηλικία και ιατρικό ιστορικό. Το δεύτερο επεξεργαζόταν τις γραπτές ιατρικές σημειώσεις των γιατρών και τις ακτινολογικές αναφορές και το τρίτο συνδύαζε και τα δύο είδη πληροφοριών. Και τα τρία μοντέλα είχαν υψηλή ακρίβεια, όμως το συνδυαστικό σύστημα αποδείχθηκε το πιο αποτελεσματικό, εντοπίζοντας πιθανά περιστατικά σε ποσοστό 88%.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 8:30. Κοκτέιλς, μουσική και καλοκαιρινή μαγεία. Cocoon Beach Club.
2: Αν μ' αγαπάς,
3: ετοιμαστείτε, η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Lutraki Coast για ένα εκρηκτικό live.
4: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
4: Στα λόγια μείναμε, τις όρκους έκαψες.
3: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
4: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
3: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
1: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
0: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
1: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
0: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
1: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
0: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
2: αλλά δικό μας είναι.
1: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα.
5: Ρεπορτάζ.
6: Συνεντεύξεις.
5: Εκδηλώσεις.
6: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.

Άκου θετικά και τα τελευταία χρόνια η συζήτηση γύρω από την περίοδο της γυναίκας έχει αλλάξει και γίνεται πιο ανοιχτή. Μάλιστα, πολλές είναι οι χώρες που προσφέρουν δωρεάν προϊόντα περίοδου σε κορίτσια, στα σχολεία ή μέρες δικαιολογημένης άδεια σε εργαζόμενες γυναίκες. Σε αυτό το κλίμα, το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF προχωρούν σε μια πανελλαδική πρωτοβουλία που φέρνει το θέμα της εμμηνουρίσης μέσα στο σχολείο με πρακτική στήριξη και σωστή ενημέρωση. Πρόκειται για το νέο εθνικό πρόγραμμα με τίτλο Respect στο σώμα σου, που έχει στόχο να διασφαλίσει ότι όλα τα κορίτσια θα έχουν πρόσβαση σε βασικά προϊόντα περίοδου, αλλά και σε έγκυρη γνώση γύρω από την υγεία και την υγιεινή της περίοδου. Το σύνθημα του προγράμματος Respect στο σώμα σου συνδυάζει δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με την υγεία και την υγιεινή της περίοδου, καθώς και παρεμβάσεις που διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητριών σε βασικά προϊόντα περίοδου. Η εμμηνοσρίση αποτελεί μια φυσιολογική βιολογική διαδικασία που αφορά κάθε μήνα περισσότερα από 1,8 δισεκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες παγκοσμίως. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο της υλοποίησης αυτού του προγράμματος, το σύνολο των μαθητριών σε όλη τη χώρα που φοιτούν από την 5η Δημοτικού έως την 3η Γυμνασίου σε όλα τα σχολεία της Ελληνικής Επικράτειας λαμβάνουν δωρεάν περισσότερα από 18 εκατομμύρια προϊόντα περίοδου για χρονικό διάστημα 4 μηνών, συμβάλλοντας στη διασφάλιση αξιοπρεπών συνδικών υγιεινής και στην άρση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων. Ταυτόχρονα πραγματοποιούνται και δράσεις ενημερωτικές για μαθήτριες και μαθητές της 5ης και της 6ης τάξης των δημοτικών σχολείων, καθώς και για μαθήτριες και μαθητές γυμνασίων σε όλη την Ελλάδα.

Ακούω θετικά και ένα από τα συγκλονιστικά έργα τέχνης που αποτυπώνουν τον ηρωισμό και την θυσία των Ελλήνων για την ελευθερία, ο εμβληματικός πίνακας «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» του Ευγένιου Ντελακρουά θα φιλοξενηθεί στο Ξενοκράτιο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου έως τον Νοέμβριο του 2026 στο πλαίσιο των δράσεων του Υπουργείου Πολιτισμού για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου, ένα από τα πιο συγκλονιστικά γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης. Ο διάσημος Γάλλος ζωγράφος δημιούργησε το έργο το 1826 εμπνευσμένος από την Τρίτη Πολιορκία του Μεσολογγίου και τον Αγώνα των Ελλήνων για Ελευθερία. Με ύψος 208 εκατοστά και πλάτος 147 εκατοστά, ο πίνακας αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά καλλιτεχνικά σύμβολα του φιλελληνισμού στην Ευρώπη.

0: Ακουθητικά αυτό ήταν για σήμερα. Θα τα πούμε στο επόμενο ακουθητικά. Φιλιά πολλά, να είστε καλά.
1: Μου λέγαν όλοι, μην πας μπροστά, είναι γκρεμός και δεν το βλέπεις. Κάνε ένα βήμα πίσω ακόμα, προλαβαίνεις.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Αν μ' αγαπάς,
2: ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Κοκκούλου Τραγικό για ένα εκρηκτικό live.
1: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
1: Στα λόγια μείναμε, τις όρκους έκαψες.
2: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Κοκκούν Λουτράκι Κοστ. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440 26330 και 6933 205633.
1: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
2: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
2: 75 χρόνια Κόσμημα Ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
2: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
1: Κόσμημα Ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
3: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
4: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
3: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
4: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
3: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
4: Το στέκι της Πέγκης.
3: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 9.30. Διάσημοι DJs, δυνατή μουσική. Cocoon Beach Club.
2: Αν μ' αγαπάς, ετοιμαστείτε, η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Lutraki Coast για ένα εκρηκτικό live.
3: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
3: Στα λόγια μείναμε, τις όρκους έκαψες.
2: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
3: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
2: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
1: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
0: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
4: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Αν μ' αγαπάς,
2: ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Κοκκούλου Τραγικό για ένα εκρηκτικό live.
1: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
1: Στα λόγια μείναμε, τους όρκους έκαψες.
2: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Κοκκούν Λουτράκικο Ωστ. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
1: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
2: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
1: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον Ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
1: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
1: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Τη Παρασκευή βράδυ, τη Σάββατο βράδυ, ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 10:30. Η νύχτα ανεβαίνει επίπεδο. Αξέχαστες στιγμές στο Cocoon Beach Club.
2: Αν μ' αγαπάς,
3: ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Tragic Host για ένα εκρηκτικό live.
4: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
4: Στα λόγια μείναμε, τους όρκους έκαψες.
3: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου, ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33. Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Η ώρα είναι 11. Και το πιο δυνατό beach party του καλοκαιριού είναι εδώ. Cocoon Beach Club.
1: Αν μ' αγαπάς,
0: ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Lutraki Coast για ένα εκρηκτικό live.
1: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
1: Στα λόγια μείναμε, τις όρκους έκαψες.
0: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
1: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
0: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαπείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 11:30. Το πιο hot σημείο του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
2: Αν μ' αγαπάς,
3: ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Λουτράκι Coast για ένα εκρηκτικό live.
4: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
4: Στα λόγια μείναμε, τις όρκους έκαψες.
3: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Λουτράκι Coast αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
4: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
3: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ε, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

Περνάει η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

0: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM. Hey!

0: πέσω μου τι.
1: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM. Τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και για τις επόμενες δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν η Ελικοκίνου με το Τι σου χρωστάω, ενώ λίγο πριν Ρία Ελληνίδου και Εξηγήστε μου. Έρχονται Νίκος Απέργης Αυτά τα Χίλια, η Ιουλία Καλυμάνη Στα καλύτερα που έλκονται, αλλά και ο Νίκος Οικονομόπουλος με Το ένοχο κορμί. Καλή μας διασκέδαση.

Ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό και κάπου εδώ θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας. 6980192951. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας και τα αγαπημένα σας τραγούδια θα παίξουν σε πολύ πολύ λίγο. Έρχονται στα μάτια της Γονίδης να γυρνούσες πίσω, Χρήστος Μενιδιάτης Ό,τι πιο όμορφο, αλλά και η Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των χαμένων ονείρων.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 12:30. Εκεί που το καλοκαίρι δεν σταματά ποτέ. Cocoon Beach Club.
2: Αν μ' αγαπάς,
3: ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Lutraki Coast για ένα εκρηκτικό live.
4: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
4: Στα λόγια μείναμε, τους όρκους έκαψες.
3: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
4: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
3: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: 88, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

Εκεί ήταν ο Απόν με το Καντάδα, μία επιλογή του Σπύρου, ενώ λίγο πριν Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα, για την Ιωάννα έρχεται ο Θοδωρής Φέρης και είπες για τον Μιχάλη, Τζοάννα για λέγει για τον Χρήστο και αμέσως μετά Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες για τη Γεωργία.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Η μουσική δυναμώνει, τα φώτα χαμηλώνουν και το κοκκούν γράφει ιστορία.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
4: Αν μ' αγαπάς,
1: ετοιμαστείτε, η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Κοκκούν Λουτράκικο για ένα εκρηκτικό live.
4: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
4: Στα λόγια μείναμε, τις όρκους έκαψες.
1: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Κοκκούν Λουτράκικο Ωστ. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου, ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440 26330 και 6933 205633.
4: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
1: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν οι Μέλισσες με αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι για τον Τάσο, ενώ λίγο πριν Νίνο και Τζόζεφιν στο Τι κάνεις για την Εύη. Έρχεται η επιλογή της Ελευθερίας, Ανδρομάχη και Σούσουρο, αλλά και πολλές ακόμα επιτυχίες στη συνέχεια για τα επόμενα 20 λεπτά.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αν μ' αγαπάς,
2: ετοιμαστείτε, η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Tragic Host για ένα εκρηκτικό live.
1: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
1: Στα λόγια μείναμε, τους όρκους έκαψες.
2: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου, ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
1: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
2: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.

Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM. Ήταν ο Γιώργος Κακοσέως με τον Καθρέπτη, μια επιλογή του Δημήτρη, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Χριστίνας, Πέτρος Ιακωβίδης και τέλεια να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1816 η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία, σαν σήμερα το 1821 οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές των Κυπρίων, σαν σήμερα το 1955 9 επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Bertrand Russell αλλά και ο Albert Einstein που πέθανε τον περασμένο Απρίλιο. Τέλος, σαν σήμερα το 1956, ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με την επιλογή της Αναστασίας «Σταμάτης γονίδης να γυρνούσες πίσω» και αμέσως μετά Νίκος Βέρτης και «Τι να πω για τη Δέσποινα».

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλές βουτιές, καλά μπάνια και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Η ώρα είναι 2. Μία ακόμα μοναδική νύχτα στο Cocoon Beach Club ολοκληρώνεται. Ραντεβού αύριο πάλι.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
3: Αν μ' αγαπάς,
0: ετοιμαστείτε, η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Tragic Host για ένα εκρηκτικό live.
3: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
3: Στα λόγια μείναμε, τους όρκους έκαψες.
0: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
3: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
0: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: 100,8. Break FM 100,8.
1: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: Μπράβο!
1: Αν ήξερα η μοίρα τι μου γράφει για τον ερωτά μας τι κατάληξη θα έχει.

και πήγες σε έναν άλλο να το βρεις. Πες μου, τι σου στέρισε η καρδιά μου και έφτασες

0: Δύο και μισή. Η νύχτα ηρεμή, αλλά οι στιγμές στο Cocoon Beach Club μένουν αξέχαστες.
1: Αν μ' αγαπάς,
2: ετοιμαστείτε, η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Lutraki Coast για ένα εκρηκτικό live.
3: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
3: Στα λόγια μείναμε, τις όρκους έκαψες.
2: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
3: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
2: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.

0: Μπράβο!
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σου Πέγκι. Γεια σου Ρίζο, καλησπέρα.

0: μέσος ημασόνος. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία. Στην περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει.
1: Αφιερωμένο σε σένα, ναι.

Ξοδεύτηκα σαν να μου να ρευστώ. Για σένα ναι, την ψεύτρα την αλήθησα.

Γιατί μου το κάνεις αυτό, δε με λυπάς. Πάνω που νόμιζα πως είχα ξεπεράσει, πάνω που έλεγα πως είχα πια ξεχάσει. Γιατί μου το κάνεις αυτό, δε με λυπάς. Μου πες φίλοι,

πες μου τι φταίω, αφού δεν μπόρεσες ποτέ να μ' αγαπήσεις, αφού δεν έχεις τίποτα άλλο να κερδίσεις. Γιατί μου το κάνεις αυτό, πες μου τι φταίω. Εγώ που τρόμαξα να βγω από το σκοτάδι, να με το θύμα στο δικό σου το σημάδι.

Gorizia, ma